0: μυστήριο που έρωτας χτυπά.
1: Γυαλίνη εσύ, κι όπως πέρναγες την πόρτα, κι όπως έφευγες.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινε εξτράκτ, green tea και όλιβλιβ εξτράκτ σε μια φόρμουλα που ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
5: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
6: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Πιάνω,
8: πιάνω,
7: βάζω,
8: βάζω,
7: το κεφάλι,
8: το κεφάλι,
7: κατεβάζω,
8: κατεβάζω,
7: φτιάχνω τα χέρια μου,
8: φτιάχνω τα χέρια
7: μου και σηκώνω ψηλά.
9: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
10: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
11: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
12: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
13: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
12: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
13: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
12: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι στον Focus FM στους 103,6 από την Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας εκπέμπουμε. Είναι η ώρα του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίος βρίσκεται εδώ στο στούντιο. Σας καλωσορίζουμε, Πρόεδρε.
1: Εμένα.
0: Καλή εβδομάδα, καλή υπομονή. Με υγεία πάνω απ' όλα. Είναι δύσκολες ημέρες που διανύουμε, που διανύετε ιδιαίτερως εσείς. Αλλά θέλω να πω ότι θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον η σημερινή εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Είναι γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα η Ελληνική Λύση, προσωπικά εσείς Πρόεδρε, δεχόσαστε έναν πόλεμο λάσπης, αλλά τα τελευταία 24 ώρα, νομίζω πως πήγαμε στα άκρα. Τι ακριβώς έγινε? Να μπούμε κατευθείαν? Γιατί,
1: υπάρχουν εκείνες οι στιγμές, ρε Σιδέσπινα, που αναρωτιέσαι αν αξίζει τον κόπο να ασχολείσαι με γελία υποκείμενα, όπως κάποια site τα οποία κρύβονται πίσω από την ανωνυμία, αλλά ήδη τους έχουμε βρει. Και από τον Ιούλιο-Αύγουστο κάτι περίπου, πώς το πες, άκρα, κάτι άκρα Σέρες, άκρα Χανιά, άκρα Θεσσαλία, θα ανακοινωθούν και τα ονόματά τους, θα αναγνωριστεί και ο ρόλος τους και όλα τα στοιχεία κανονικά. Δεν μπορεί να έχεις ένα site και να κλέβεις συνεχώς άρθρα άλλων, τη δουλειά του αλουνού δηλαδή, τον κόπο του αλουνού. Είναι σαν να είσαι εσύ εργαζόμενο εδώ μέσα, δουλεύεις το 8ωρο σου κανονικά και τα λεφτά στα παίρνει άλλος. Αυτοί οι τύποι λοιπόν, που είναι αντιελληνική λύση και κλέβουν συνεχώς άρθρα από το Voice News, ένα καλό site που αγωνίζεται, που μιλάει, το Voice News, που γράφει, που έχει ρεπορτάζ, που έχει αποκλειστικά, και έρχεται ένας κλέφτης κανονικός, λογοκλέψει και το κλέβει, και μετά αρχίζει και πολεμάει την ελληνική λύση, χωρίς λόγο, ρε παιδί μου. Ενώ θα πρέπει να είναι ο αχάριστος περισσότερο εγκρατής στη γραφίδα του, και δεν είναι ένας, θα τα πούμε στην πορεία. Έχουμε τα στοιχεία τους, ένα προς ένα, τα έχουμε. Τα βρήκαμε. Θα απαντηθεί με τον κατάλληλο τρόπο. Και δεν είναι μόνο αυτός, όπως κάποιοι άλλοι εκεί στην Αθήνα που το παίζουν ιδιοκτήτες site, έχουν καταδικαστεί για εκβιασμούς και ένα σωρό άλλα πράγματα, εκβιαστές κανονικοί, σε λίγο καιρό. Για όλους έχει ο Θεός και για τους ψεύτες έχει ελληνική λύση. Θα τους ταράξει την ομότα. Πραγματικά δηλαδή υπάρχει εκείνο το όριο που λες, παιδί μου, αυτή η ελευθεροστομία μας έχει οδηγήσει στο άλλο άκρο. Να βγαίνει ο κάθε ανίδιος, αγράμματος, ημιμαθής, αστοιχείωτος να σου κάνει τον κίνσορα της άποψης και της γνώμης. Δηλαδή πραγματικά άλλη δουλειά δεν έχουν από το να βρίζουν την ελληνική λύση. Καταθέσαμε πρόγραμμα, δεν έχει κανένα ακόμα. Καταθέσαμε προτάσεις για τους μικρομεσαίους συγκεκριμένες. Πήγα στον Σεραφείμ τον Κοντρόσο και τις είπα μία προς μία. Όσοι προλαβαίνω, εν πάση περιπτώσει, γιατί αυτοί ενδιαφέρονται περισσότερο για τις δημοσκοπήσεις και το τι λέει το ένα, τι λέει το άλλο. Πάω να κάνω προτάσεις. Μίλησα για την εφορία, πώς πρέπει να λειτουργήσει η εφορία. Και αυτοί ασχολούνται πραγματικά. Αντί να πούνε, ρε παιδί μου, στο πρόγραμμα αυτό λέτε αυτό, και να πούν κριτική ή να μας βοηθήσουν εντός εισαγωγικών. Να μας διορθώσουν. Ασχολούνται με ανοησίες. Παραδείγματος χάρη. Την προηγούμενη εβδομάδα, ο δικηγόρος, ο καθήλυν αρμόδιος που ξέρει τη δικογραφία, ζητάει από την ελληνική λύση, με επιστολή του, να καταθέσουμε αυτούσια συγκεκριμένο αίτημα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Ο δικηγόρος. Ο δικηγόρος.
0: Ο κύριος Κεσές.
1: Ο κύριος, περίμενε, ο Κεσές. Ο οποίος επικοινωνεί με εμάς, γιατί ξέρουμε την υπόθεση καλύτερα από πολλούς άλλους, από κάτι βλαμμένους που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Και μας λέει, ο νομικά ορθός τρόπος είναι αυτός. Θα κληθεί ο Ντίλιαν. Του λέμε, γιατί ο Ντίλιαν? Διότι ο Δημητριάδης δεν έχει να εισφέρει κάτι καινούριο. Πρέπει ο Ντίλιαν να έρθει εκεί και να μας πει αυτά που λέει, ώστε μετά να κληθούν όλοι οι υπόλοιποι ως κατηγορούμενοι. Γιατί αν τους καταγγείλει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο Ντίλιαν όλους αυτούς με τα ονόματά τους, μετά είναι κατηγορούμενοι. Ενώ δεν είναι μάρτυρες.
0: Σωστά.
1: Κάνουμε λοιπόν το τι να κάνουμε, με βάση τα όσα λέει και ο Σκεσές. Οι νομικοί μας λένε το ίδιο πράγμα. Ταυτόχρονα γνωρίζοντας ότι από Κυριακή θα έχουμε νέες αποκαλύψεις, αναμένουμε τις αποκαλύψεις για να κάνουμε την επόμενη κίνηση. Ρε, το τι άκουσα. Δεν ντρέπονται καθόλου, δηλαδή πραγματικά. Εγώ που με τίμημα τη ζωή μου μίλησα για τον Μπίτζιο, για το Λαβράνο και τον Δημητριάδη, ο πρώτος που τα ανέφερε στη Βουλή, τα ονόματα ήμουν εγώ. Όταν όλοι οι άλλοι κοιμότανε, ήμουν εγώ. Ήταν η ελληνική λύση. Ανέλαβα την ευθύνη όπως και με τα Τέμπη. Έφαγα 320 χιλιάρικα αγωγή για τα Τέμπη. Πού είναι όλοι αυτοί οι τύποι, οι συγγενείς που το παίζουν και γράφουν, αυτογραφούν στο Facebook, στο Twitter κτλ. Να μου πούνε εσύ, εντάξει, μπορεί να κάνεις και κανένα λάθος, ρε παιδάκι μου. Σου λέω ανθρώπινο. Αλλά είμαστε δίπλα σου κατά 320 χιλιάρικα. Εγώ θέλω τα λεφτά. Αλλά να πούμε μια καλή κουβέντα. Ούτε καλή κουβέντα ακούω από αυτούς, από κάποιους που κατακάναν πλακάκια με την εξουσία και προσπαθούν με κάθε τρόπο να στιγματίζουν την παρουσία μας. 320 χιλιάρικα αγωγή. Γιατί είπαμε στη Βουλή τα ονόματα της Σύμβασης 717 και των εμπλεκομένων. 320 χιλιάρικα. Και όλοι αυτοί οι τύποι, ο ένας έκανε κόμμα, η κυρία, έκανε κόμμα. Με βάση τα Τέμπη. Εγώ πληρώνω 320 χιλιάρικα από την τσέπη μου για τον αγώνα μου στα Τέμπη. Και ακόμη και τώρα ακούω μπινελίκια και μυρσίδια. Οι άλλοι έχουν πάρει, δεν ξέρω, τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου, αν έχουν πάρει, πρέπει να έχουν πάρει και χρήματα και διαγραφή χρεών οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών. Και εγώ καλούμαι να πληρώσω τα 320 χιλιάρικα και αντί αυτού να μου πούνε μια καλή κουβέντα, με βρίζουν και από πάνω. Οι συγγενείς των Τεμπών ρωτώ, έχουν πάρει από την ευεργετική διάταξη του νόμου λεφτά, ναι ή όχι. Τα δικαιούνται, ναι, τα δικαιούνται, τα πήραν, ναι ή όχι. Τα πήραν πολύ, στο λέω, τα πήραν. Και αυτοί που κάναν κόμματα και να βγουν δημόσια και να πούν δεν πήραμε λεφτά. Δεν μας διαγράψαν τα χρέη. Να βγουν δημόσια να μας το πούνε. Και εγώ έχω να πληρώσω 320 χιλιάρικα από μια αγωγή που μου κατέθεσαν και με βρίζουν και από πάνω οι ίδιοι. Και έχασα και το φίλο μου. Έχασα και το παιδί το διευθυντή στο γραφείο μου στην Καβάλα. Αγωνίστηκε για την αλήθεια και έχω τώρα τα ζουλάπια να λένε ανοησίες. Σήμερα το πρωί λοιπόν μας ζητάει ο κύριος Κεσές να καταθέσουμε νέο υπόμνημα κλήσης, όχι του Δημητριάδη μόνο, και άλλων, γιατί εμείς ξέραμε τι θα συμβεί. Και τώρα που συνέβη, αγαπητέ μου Στέφανε, για να δεις πόσο ηλίθιοι είναι μερικοί.
0: Να πούμε στους ακροατές, χρειάζεται προσοχή εδώ. Έχουμε εξελίξεις λοιπόν.
1: Μα έχουμε εξελίξεις.
0: Έχουμε εξελίξεις.
1: Έχουμε εξελίξεις. Μας λέει ο Κεσές, θα κάνετε αυτό, γιατί από Σαββατοκύριακο ξεκινάνε νέες αποκαλύψεις. Μην το κάψετε το θέμα από τώρα. Και του λέω, εντάξει κύριε Κεσέ, κάνουμε αυτό. Κάνουμε αυτό. Μας ορμάνε. Γελοί, απίστευτοι τύποι, υποστηρικτές του Κασιδιάρη, παλιοί, τον όρεξε και τώρα ξαφνικά της κυρίας που δεν έχει πρόγραμμα και θα φέρει πρόγραμμα. Η Σοφή πεθάνανε. Ναι, η Σοφή δεν πεθάνανε. Πού είναι η Σοφή? Η Παν Σοφή πού είναι? Ένα πρόγραμμα δεν έχουν, αφημί δεν είχαν, δεν έχουν. Και θα μας σώσουν αυτοί. Και κάνουμε και περιοδίες, βολτούλες από εδώ και από εκεί. Και πάμε πού, ας πω εγώ, στον Παύλο Μελά επίτηδες. Πώς λέγανε και Παύλου. Αγίου Παύλου.
2: Παύλου Μελά,
1: στρατόπεδο. Πηγαίνουμε επίτηδες εκεί που είναι πρώτο κόμμα Ελληνική Λύση. Δεν είχε άλλου να πάει. Πήγε εκεί. Πού πήγε εκεί και ο δήμαρχος ο Ασλανίδης, πώς λέγεται αυτός ο απίθανος τύπος, ρε απίθανε τύπε. Σου κάνανε εκεί το πάρκο, το κάνανε το πάρκο, σου δώσαν τα λεφτά. Τι εγγένεια κάνεις. Αντί να κάνεις πορείες διαμαρτυρίας, Ασλανίδη μου, Λεβέντη μου και Αζίζη μου, πώς λέγανε και μεγάλη άντρα. Αντί να διαμαρτυρηθείς που ακόμα δεν σου δώσαν τα λεφτά και είναι ένα. Πήγα το είδε και εγώ. Αλλά εγώ δεν πήγα με κάμερας και κουστοδία. Πήγα μόνος μου με δύο-τρεις φίλους για να δούμε το χώρο. Ο χώρος είναι άθλιος. Άθλιος. Αθλιότατος. Που θα μπορούσε να γίνει ένα μητροπολιτικό κέντρο, θα μπορούσε να γίνει και το γήπεδο του Πάκου εκεί, εν πάση περιπτώσει, από την πίσω πλευρά. Μην το έχει, θα μπορούσε. Πολλά μπορούσαν να γίνουν. Άθλιος ο χώρος. Τι εγγενιάσατε, βρε. Εγκαταλελειμμένα κτίρια και γκρεμισμένα. Και αντί να τα βάλεις με την κυβέρνηση δημαρχάρα, καλούς να μιλήσουν αυτούς. Εμένα με καλούσαν να πάω, θα πήγαινα. Το είδα και με πήραν τηλέφωνο ή κάτι και μου λένε να δεις την αθλειότητα. Τι κουράζει το κεφάλι σου. Τι. Σας λέω. Θα τους ρημάξω όλους τους ψεύτες. Δεν μπορεί εσύ Δέσποινα να λες. Πραγματικά δεν θα κάνω κόμμα και όσοι λένε θα κάνω κόμμα είναι σκουπίδια. Και τώρα να κάνεις κόμμα. Άρα σκουπίδι είσαι. Λέω τώρα εγώ. Όποιος το ισχυρίζεται είναι σκουπίδι. Και όποιος το κάνει τι είναι. Χωματερή. Είναι αυτά τα πράγματα που με βγάζουν έξω από τα ρούχα μου και αναρωτιέμαι σε ποιους απευθύνομαι ρε παιδιά. Έξω ένα Μητσοτάκι που αλωνίζει, φερίζει, σκοτώνει τον μικρομεσαίο, τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τον λιανίζει, εφορία. Τους δίνουμε πρόγραμμα κανονικό με προτάσεις και δεν ασχολούνται με αυτό, ασχολούνται με ανοησίες. Έρχονται λοιπόν τα νέα στοιχεία. Μας λέει ο ΕΚΕΣΕΣ, μην βιαστείτε όπως οι άλλοι για την ανόητη πολιτικά αυτή που το κάνουν. Καλέστε μόνο τον Τίλια για να δώσει στοιχεία. Και όντως το Σαββατοκύριακο βγαίνουν στοιχεία. Και τι κάνουμε σήμερα? Εμείς καταθέτουμε μια σειρά νέων ονομάτων και τον Δημητριάδη μέσα. Αλλά με στοιχεία πλέον. Διότι όταν καλείς τον Δημητριάδη χωρίς νέα στοιχεία, θα αρνηθεί να έρθει και θα κάψει όλη την υπόθεση. Γιατί η πολιτική δεν είναι να κάνεις πυροτεχνήματα, ούτε να πετάς στον αέρα μπαλονάκια. Πουφ, πουφ, πουφ.
0: Ακολουθήσατε τα σωστά βήματα, γνωρίζοντας όμως ότι θα πληρώσετε και το τίμημα, Πρόεδρε.
1: Το ήξερα.
0: Το ξέρατε.
1: Το ήξερα. Το ξέρατε. Εγώ ακολούθησα δηλαδή θεσμικά τα όσα ο δικηγόρος που ξέρει τη δικογραφία για το Predator καλύτερα από όλους μας. Τα ξέρει καλύτερα από όλους ο ΚΕΣΕΣ. Όχι ο Βελόπουλος, ούτε ο Φουφιτόπουλος, ούτε ο...
0: Άρα έρχεται η απάντηση.
1: Μέσα στα άκρα. Εντάξει, για να μιλάμε ομά. Όχι ο κάθε Καραγκιοζάκος που ανώνυμα γράφει και λέει ό,τι θέλει. Περιμένω λοιπόν το Σαββατοκύριακο και επιμένω σε αυτό. Καλά έκανα, καλά έκανα. Με πέραν τηλέφωνο φίλοι μου, λέει, μα αρέσει τι κάνεις εδώ πέρα, και ο Δημητριάδης, ρε παιδιά, λέω, περιμένετε λίγο. Περιμένετε, δεν κάνει λάθος η ελληνική λύση. Και σκάνε όλες οι ειδήσεις την Κυριακή. Και τώρα το πρωί καταθέτουμε και για τον Δημητριάδη και για άλλους 5 παρακαλώ νέα ονόματα που τα ξέραμε από την Παρασκευή, δεν είχαμε στοιχεία. Τώρα που έχουμε στοιχεία, τώρα αρχίζει το μάτς.
0: Να δούμε λοιπόν.
1: Α, για τα που συγγνώμη.
0: Δεν το.
1: Θα πω συγγνώμη τα παρτάλια.
0: Όχι. Θα βρούμε κάτι άλλο. Έκανα
1: τι έκανα?
2: Έτσι λένε
1: τώρα. Ρε, μιλάμε για ηλιθίους τώρα. Για γραφικούς τύπους. Μίζα στα άκρα. Για αυτούς μιλάμε.
0: Υπάρχουν και αυτοί που αναπαράγουν απλά και δεν γνωρίζουν αυτό, λέγαμε νωρίτερα εδώ.
1: Δεν με ενδιαφέρει.
0: Επιτροπή θεσμών και διαφάνειες. Δηλαδή μιλάμε για.
1: Για... Τι ναι, να ξέρουν, βρε πουλάκι. Με αυτοί νομίζουν ότι δικαστήριο θα δικάσουν τον Δημητριάδη.
2: Ούτε αυτοί που τα γράφουν δεν τα ξέρουν.
1: Παιδί μου, γλυκό, η Επιτροπή θεσμών και διαφάνειας δεν είναι εξεταστική επιτροπή για να το βάλει κατηγορούμενο τον άλλον. Μάρτυρα είναι. Δηλαδή τι να συνεισέφερε ο Δημητριάδη χωρίς νέα στοιχεία? Σου λέγα δεν ξέρω. Δεν ξέρω, όπως είπε πριν. Ο Ντίλιαν όμως είχε μιλήσει.
0: Ναι, γνωρίζουν τα βασικά όλοι όσοι άσκησαν κριτική.
1: Αν γνωρίζουν τα βασικά, ρε συνδέσμοι, να δεν ψήφισαν τον κάθε Καραγκιόζη που κάνει κόμμα κατά το σώσει, ενώ είναι άεργος εκατομμυρίχος και του λέει ο Τσίπρας. Πώς τον είπα, Τσίπριζα. Ναι, δεν λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Τσίπριζα λέγεται το κόμμα πλέον. Γιατί θέλει το ΣΥΡΙΖΑ με τα λεφτά, τα 14 εκατομμύρια ο Τσίπρας, αλλά δεν θέλει το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα είναι Τσίπριζα. Μόνο το χρήμα και ο οικονόμος ενδιαφέρει. Έβγαινε και έλεγε, εγώ αγγλικά έμαθα στο φροντιστήριο. Και τι έγινε, ρε φίλε, άμα δεν ξέρεις αγγλικά, δεν κατάλαβα. Και τι έγινε, άμα δεν ξέρεις γαλλικά, ιταλικά, δεν κατάλαβα. Ελληνικά έχει σημασία να ξέρεις. Και να αγαπάς την Ελλάδα. Τι κουντάς κεφάλα σου, ρε. Τι έγινε, με να ξέρεις αγγλικά για να είσαι καλός πολιτικός στην Ελλάδα? Δεν το κατάλαβα αυτό. Και απλά λέει, εγώ με προέρχομαι από φτωχή οικογένεια, έμενα σε μπελόκι μου σε ένα τριάρι. Γιατί περνάει τον Έλληνα για κρυάρι. Την εποχή που μεγάλωνε αυτός ο αμπελόκηπος, να του υπενθυμίσω, ότι η αμπελόκηπη ήταν μεγαλωστική η περιοχή. Απλά δεν τα ξέρει εδώ ο άλλος. Η αμπελόκηπη τη δεκαετία του 70 και του 80
0: η πρωτεύουσα της,
1: ήταν η μεγαλοαστική περιοχή των Αθηνών. Μην κοιτάς έτσι, δεν υπήρχαν άλλες περιοχές τότε. Ούτε Παπάγου επάνω υπήρχε, ούτε εκεί φυσικά υπήρχε όπως την ξέρουμε και ήταν πολύ πλούσιοι. Ούτε Κάλες, ούτε Νότια Προάστια. Στα Νότια Προάστια ήταν τα χωράφια. Η αμπελόκηπη ήταν μεγαλωστική περιοχή. Την εποχή που ήταν η επταετία, ο θείος του έπαιρνε δουλίτσες. Σιγά να μην κλάψει και μαντήλι το φτωχό, το ψεύτη. Αλλά λέει αμπελόκηπος τώρα και πηγαίνει το μυαλό του καθενός στους αμπελόκηπους στους σημερινούς, που είναι όντως μια περιοχή πλέον ημιαστική έως φτωχή. Αλλά δεν είναι.
0: Την έγκλη, δεν έχει την έγκλη του.
1: Ναι,
0: του
1: αλλά κοροϊδεύει τον κόσμο κατάμουτρα και δεν του λένε, έλα δωρε μεγάλε. Η αμπελόκηπη τότε που μεγάλωσε εσύ ήταν μεγαλωστική περιοχή. Με νέες πολυκατοικίες, πολυκατοικίες καινούργιες τότε. Δύο ώρα φάγε Αθήνα. Και η αμπελόκηπη ήταν ωραίες με πολυκατοικίες, ωραία φτιαγμένη περιοχή, με τεράστιο δρόμο στη λεωφόρο εκεί, που στον Παναθηναϊκό Παναθηναϊκό ο Βάζελος εδώ. Έτσι. Λεωφόρο Αλεξάνδρας, πώς λέγεται. Κατάλαβες. Δηλαδή κοροϊδεύουν τον κόσμο κατάμουτα και τους πιστεύουν κιόλας. Δηλαδή αυτό δεν με τη γυρίζει τα μυαλά. Πόσους πιστεύετε, ρε παιδιά? Τώρα λοιπόν που επιβεβαιωθήκαμε ότι βγήκαν νέα στοιχεία, τώρα τους έλεγα ηρεμήστε. Βγαίνω στο μάχη και το λέω ηρεμήστε, έρχονται νέα στοιχεία για να γίνουν σωστά οι διαδικασίες για να μην εκτεθούμε όλοι μαζί. Γιατί αυτοί νομίζουν είμαστε εμείς η ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΓΙΟΛΟ και οι υπόλοιποι. Ποιος τήρησε αλλά φοβήθηκε το γράμμα του νόμου? Ωραία, περίμενε. Η πλεύση ελευθερίας, εγώ και οι άλλοι από καραμπόλα οι θρησκευόμενοι, γιατί τα άκουσαν από εμάς. Αλλά φοβηθήκαν τόσο πολύ που πήγαν και κατέθεσαν την επόμενη μέρα πρόταση για τον Δημητριάδη. Και ενώ στον αέρα, αβολίδωτο. Και λέω: όχι, δεν θα καταθέσετε. Δεν θα καταθέσετε τίποτα. Θα περιμένετε Σαββατοκύριακο, γιατί και εσάς μου είπε ότι έχονται νέα στοιχεία και θα το κάνουμε σωστά.
2: Αυτό τώρα πώς το διαχειρίζεστε? Δηλαδή το βλέπετε, αφού το καταλαβαίνετε.
1: Η πολιτική είναι μαραθώνιος. Θέλει υπομονή. Θέλει υπομονή. Όταν στο ζητάει ο δικηγόρος που ξέρει τη δικογραφία, παίξει και ο ανακατοτά, δεν μπορεί να κάνει την κέλα σου εσύ. Και να σου πω και κάτι, όταν ξέρεις ότι έχεις δίκιο, δεν πάει όλη χάβρα να λέει ότι έχεις άδικο για να ρωμάει επάνω σου. Αν έχεις δίκιο και πιστεύεις αυτό που λες, το συνεχίζεις μέχρι τέλους. Ναι. Και δικαιώθηκα. Κυριακή βγήκαν νέα στοιχεία. Τώρα όλοι παίζουν τα νέα στοιχεία. Όλοι αυτοί που με βρίζανε, α, νέα στοιχεία, πρέπει να ξανακάνουν προτάσεις, να ξανακάνουμε αυτό, να ξανακαλέσουμε αυτό με τα νέα στοιχεία. Γιατί η προηγούμενη πρόταση που έγινε το Δημητριάδη, άκου λίγο τώρα, την Παρασκευή ή την Πέμπτη, δεν περιλαμβάνει τα νέα στοιχεία. Άρα η κλίση που έγινε και η κλίτευση αφορά τα στοιχεία μέχρι και την μέρα. Οι μόνοι που κάνουν τώρα πρόταση κανονική με τα νέα στοιχεία είμαστε εμείς. Τι να σας πω ρε εσείς, έχετε ένα σοβαρό κόμμα και έχετε ασόβαρους όρκς και ούγκανα που τους ψηφίζετε και πάτε και τους στηρίζετε και πολεμάτε την ελληνική λύση. Τι να σας πω, τι να σας πω. Πραγματικά απορώ, απορώ. Κάνουμε μια ρηξικέλευτη πρόταση και λέμε τέλος η εφορία όπως λειτουργεί. Θα την κάνουμε να λειτουργεί σοβαρά με 15% οριζόντιο φόρο, έσοδα έξω να φορολογήσετε μόνο για τα έσοδα, για το κέρδος ή τα έσοδα, μόνο για το κέρδος, και με συγκεκριμένες προτάσεις, όχι πρόστιμα, όχι προς αυξήσεις, διαγραφή χρεών συγκεκριμένων, με κοστολογημένη την πρόταση, και αντί να ασχοληθούμε με αυτά, ασχολούστε ρε γελί με ανοησίες που δεν ξέρετε, γιατί δεν τις ξέρετε.
0: Μα δεχθήκατε επίθεση και γι' αυτό. Την εφορία, ποια εφορία, πώς θα καταργηθεί. Μα δεν. Ορίστε.
1: Παιδιά, ένα-ένα. Ακούστε, για την εφορία, εγώ είμαι κάθετος. Μα το λέει το πρόγραμμά μας. Ακούστε, δεν ανακάλυψα την Αμερική. Τώρα τα λέω που το πρόγραμμά μας τα λέει. Και τα γράφω εδώ και χρόνια. Ότι θα κάνουμε οριζόντιο φόρο, ειδικά για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Οι προτάσεις μας συγκεκριμένες μέσα είναι ανάσα για την ίδια τους την ύπαρξη. Δηλαδή, να σου πω κάτι για να το καταλάβεις, παιδάκι μου.
0: Ναι, ο τίτλος πρέπει να είναι σαρωτικές αλλαγές. Δηλαδή, αυτό το θα φύγει η
1: εφορία. Περίμενε. Λέω λοιπόν. Πώς μπορείς να λειτουργήσεις μια τράπεζα? Αυτό που λέω εγώ τραπεζική δικαιοσύνη. Το έχω μπροστά μου. Μπορεί η κοινωνία και η πολιτεία να είναι συνδιαχειριστής των κερδών της τράπεζας με 50%. Γίνεται. Έτσι. Λες, κερδοφορία των τραπεζών συγκεκριμένη, 100 ευρώ. Ό,τι ξεπερνάει αυτό, βάσει ένα πλαφόν, πηγαίνει και επιστρέφει στην κοινωνία. Δεν είναι, με φορολόγηση. Και είναι μετρήσιμο το αποτέλεσμα, γιατί ξέρεις πώς λειτουργεί. Δηλαδή, όταν έχεις αναβαλλόμενο φόρο 12,5 δις και 10 δις, του λες φέρ' το φόρο πίσω. Είσαι υποχρεωμένος. Φέρ' το φόρο πίσω, αφού πληρώνουμε φόρο όλοι, γιατί δεν πληρώσεις φόρο εσύ. Του ζητάς. Και αν δεν το ζητάς, επιβάλλεις εσύ μια έκτακτη φορολόγηση στην τράπεζα. Μπορεί να το κάνεις. Και είναι προτάσεις συγκεκριμένες. Και το χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένο. 27-36, μπορεί να το κάνεις. Να σου πω το εξής. Και αυτά τα λεφτά που τα φορολογείς, δεν τα παίρνεις στην τσέπη του οποιοδήποτε. Ούτε το κράτος έτσι απλά τα πάρει. Αλλά έχεις κάνει παράλληλο πρόγραμμα ώστε να χρηματοδοτήσεις κατοικίες, υγεία και παιδεία. Δεν είναι λίγα λεφτά να παίρνεις από την τράπεζα 1,5-2 δις κάθε χρόνο.
0: Και σκέφτεται ο ακροατής τώρα, γιατί δεν το έχει κάνει κανένας μέχρι τώρα?
1: Ποιος το κάνει? Για πες μου εσύ, ποιος μπορεί να το κάνει? Αφού είναι εξαρτημένοι.
0: Ό,τι μπορούν.
1: Ποιος?
0: Το θέμα είναι γιατί.
1: Πες μου, ποιος δεν το κάνει αυτό?
0: Ρητορικό το ερώτημα.
1: Μα ποιος δεν το κάνει? Αυτός που έκανε τα φανς, τους πιστηριασμούς, το Πασόκ, ο Τσίριζα μαζί με τη Νέα Δημοκρατία. Ο Τσίπριζα. Ο Τσίπριζα, ναι, Τσίπρας και ΣΥΡΙΖΑ μαζί. Ποιος το κάνει, αφού είναι τριγωνική σχέση τους. Μίλησα για κοινωνικές μετοχές και κοινωνικό μέρισμα. Το είχα πει εδώ και καιρό. Το γράφουμε στο πρόγραμμά μας. Δηλαδή, πώς λειτουργεί. Μπορείς να βγάλεις μετοχές υπέρ του δημοσίου. Κοινωνικές μετοχές λέγονται. Με δικαίωμα σε σταθερό κοινωνικό μέρισμα. Περίπου 300 εκατομμύρια το χρόνο είναι. Παιδιά, υπάρχουν λύσεις συγκεκριμένες, αλλά δεν ξέρω αν κάποιοι θέλουν να ακούσουν προγράμματα ή θέλουν να ακούνε μόνο. Εδώ βγαίνει το άλλο το κόμμα που δεν θα έκανε κόμμα και που η κυρία θα την έδινε λεφτά και δεν θα πάρει λεφτά και δεν έκανε κόμμα κτλ. Και λέει ότι να χρειαζόμαστε μετανάστες για τη δουλειά, λέει, στα χωράφια και οπουδήποτε άλλου χρειαζόμαστε μετανάστες. Και αναρωτιέμαι, σε ποιους απευθύνονται, ρε παιδιά, ποιους τι ψηφίζουν, ρε, ποιοι, ποιοι.
2: Ναι, είναι πολύ ευκολύτερα.
1: Ποιος? Καλά. Δηλαδή, κάθομαι και βλέπω τώρα, βλέπω το πρόγραμμα της ελληνικής γελόρ, ρε παιδιά, τι να σας πω, τι να σας πω. Δηλαδή, γιατί να μην έχει δικαίωμα να επαναγοράσει το κόκκινο του δάνειο ο δανειολήπτης στην τιμή που το πήρε το Φαντς και 10% επάνω, ρε παιδιά.
2: Πόσο
1: από την πρώτη στιγμή, μα πέχνα μέρος στο πρόγραμμά μας.
2: Το λένε τώρα τελευταία και αλληλεγγύη.
1: Βρε, αντιγράφουν όλοι. Είναι ανήθικοι, είναι πρόστικοι. Ό,τι λέμε, πάνε και το αντιγράφουνε. Ό,τι λέει η ελληνική λύση, πάνε και το αντιγράφουν. Και αυτό είναι που με ξεπερνάει σαν άνθρωπο. Δηλαδή, δεν έχουν την ηθική υπόσταση. Είναι ανήθικο αυτό που κάνουν. Επίσης, πραγματική προστασία της πρώτης κατοικίας. Πραγματική. Διότι για την οικογένεια και τον άνθρωπο είναι όρος ζωής η κατοικία, ρε παιδιά. Δεν μπορούμε να ζούμε πάνω στα δέντρα ή μέσα στις σπηλιές. Θα μπορούσα να πω πολλά πράγματα. Έτσι.
0: Εδώ από οδηγούς ταξί, σας καλημερίζω.
1: Το ταξί είναι ελληνικό.
0: Μας έχουν αφανίσει οικονομικά. Είμαστε μαζί σας, όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες. Στη φορολογία τους αξιζίδες θέλουν να μας εξαφανίσουν, γράφει χαρακτηριστικά ο φίλος ακροάτης, κύριε Βελόπουλε.
1: Πέραμε γιατί απαντάω κιόλας.
0: Το πρόγραμμα της ελληνικής λύσης που μπορούμε να βρούμε. Εννοείται. Ψάξτε λίγο.
1: Ρε παιδιά, στο διαδίκτυο,
0: ξέρω. Εννοείται πως ακούτε και από τον πρόεδρο και κατά τη διάρκεια των εκπομπών και στις ομιλίες και στη Βουλή, αλλά μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά στο ίντερνετ, στην σελίδα της ελληνικής λύσης, στο διαδίκτυο. Απλά.
1: Ωραία, Συνανίτη, μου στέλνει ένας φίλος από τον Δήμο εκεί την περιοχή του. Ρε, είναι καλά, λέει ο άνθρωπος. Τι εγγενία.

0: Παγκάκια χάλια και το εγκαινιάζετε μωρέ. Αντί να βγείτε όλοι μαζί και να πείτε τι είναι αυτό το πράγμα ρε κυβέρνηση, δώσ' τα λεφτά στον άνθρωπο, δώσ' το δήμαρχο να κάνει δουλειά.
1: Εν τω μεταξύ τα δέντρα πόσα χρόνια θέλουν για να μεγαλώσουν και να έχουν. Ναι, χωρίς δέντρα.
2: Σαν τα τσαΐρια στην Καλαμαριέτα.
1: Παιδί μου, κάτι δέντρα που χρειάζονται 6-7 χρόνια.
0: Ντρέπομαι γιατί σας περνούν για ηλιθίους. Ντρέπομαι. Και να σας πω και κάτι. Χωρίς αστυνόμευση η περιοχή εκεί θα γίνει άντρο ναρκωμανών, από τώρα σας το λέω. Τώρα θα γίνει χειρότερα. Εντάξει. Δεν γίνεται έτσι δουλειά, αδερφέ. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Δεν πάει πουθενά η Ελλάδα έτσι. Τώρα λοιπόν που την επόμενη ώρα μαζί με τον κύριο Κιασέ καταθέτουμε τα νέα στοιχεία, να δω τι θα λέτε βρε. Κακομύριδες του 1000 ευρώ και του 500 ευρώ. Δεν ντρέπεστε λίγο. Δεν ντρέπεστε. Θα ρίξετε το σύστημα και γίνεστε πιο βρώμοι για το σύστημα οι περισσότεροι.
2: Παρακολουθήματα του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ.
0: Ποιος ρε. Ρε εσύ τώρα αγράμματι αστοιχείο ότι απέδευτη. Τι με νοιάζει εμένα, εγώ λέω το πιο απλό απ' όλα. Τι δουλειά κάνουν πραγματικά οι πολιτικοί αρχηγοί που ψηφίζετε. Τι δουλειά, πού δουλεύουν, τι εργασία κάνουν. Ρε εσείς είστε με τα καλά σας. Είστε με τα καλά σας. Πώς θα σε σώσει ένας άνθρωπος που... Άστο τώρα. Και αυτό που είπα ισχύει. Το τι έχει ακούσει η ελληνική λύση εδώ και πάρα πολύ και ότι πόλεμο δέχεται, το γνωρίζω. Το ξέρω. Εμένα κανένας Μαρινάκης και Μελισσανίδης δεν με στηρίζουν. Το Τσίπρα το στηρίζουν. Τι να κάνουμε τώρα, δεν φαίνεται. Ευσύν, άιντε όλη μέρα ζει το Τσίπρας. Ευσύν, εφημερίδα των συντακτών. Μέγκα όλη μέρα Τσίπρας. Και από καραμπόλα και η άλλη η κυρία αυτή, το νέο κόμμα. Αν δεν καταλαβαίνετε ότι το σύστημα προωθεί αυτούς που τον βολεύουν, τότε έχετε πρόβλημα αντίληψης.
1: Από Καστοριά κτηνοτρόφος, πρόεδρε, με όλη τη λάσπη που ρίχνουν στον πρόεδρό μας προσπαθούν να κόψουν την ανωδική πορεία, να μην το βάλετε κάτω, είστε η ελπίδα τους.
0: Παιδιά, δεν είναι να το βάλω κάτω εγώ, είναι η λογική του πρέπει να σκεφτείτε και λίγο παραπάνω. Σήμερα όλοι παίζουν αυτό το θέμα ρε παιδιά. Τα νέα στοιχεία, όταν έλεγα την Παρασκευή καλέστε μόνο τον Ντίλιαν για να μας δώσει και άλλα στοιχεία, γιατί ήδη ετοιμάζεται να ρίξει πυροτεχνήματα αλλά και σφαίρες. Βιάστηκαν οι άλλοι και καταθέσαν μόνο για τον Ντίλιαν. Τώρα τι θα κάνουν τώρα. Τώρα πέσαν στην παγίδα, γιατί η προηγούμενη κλίση αφορά συγκεκριμένα πράγματα. Τα νέα στοιχεία που βγήκαν τώρα θα ξανακαταθέσουν πάλι αυτοί. Ενώ εμείς, μα δεν ξέρω αν θα σκεί κιόλας. Ενώ εμείς τι κάναμε, περιμέναμε αυτό που μας είπε ο Κεσές και το κάναμε την κατάλληλη στιγμή. Έτσι λειτουργεί ένα κόμμα σοβαρά και συγκροτημένα. Αλλά τι περιμένει κανείς, μιλάει για σοβαρά.
1: Για τους τριτέχνους. Δεν έχουν κάνει τίποτα οι κυβερνήσεις. Πρέπει να δοθούν κίνητρα.
0: Ο καθένας στο καβά του. Και ο καθένας το πρόβλημά του. Περίμενε.
1: Το πρόβλημά του.
0: Περίμενε. Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Για να λυθεί το πρόβλημα αυτό με τους τριτέχνους, πρέπει να έχει κυβέρνηση που αγαπάει την Ελλάδα και τους Έλληνες και δεν μιλάει για μπόλιασμα. Ποια κόμματα θέλουν μπόλιασμα και λένε ότι χρειαζόμαστε να έρθει ο Χασάν και ο Ιμπρέμ εδώ? Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση Ελευθερίας. Εγώ τα λέω ομά, έτσι. Της κυρίας αυτής της κυρίας καινούργιας που πάνω στα Τέμπη έκανε κόμμα και αυτοί τα ίδια λένε. Ακόμη και η Νίκη τα ίδια λέει. Όλοι λένε τα ίδια. Να έρθουν εδώ ή μα να τους αγαπήσουμε, τι να αγαπείς ρε. Θα μας φάξουν, θα μας γδάρουν. Θα μας κάνουν, θα μας πάνε τα σκάλπ. Δεν αφομοιώνονται. Δεν αφομοιώθηκαν πουθενά, γιατί να αφομοιωθούν. Στο μόνο χώρο που αφομοιώνονται είναι στο γήπεδο ποδοσφαίρου, στο γήπεδο μπάσκετ, εκεί που βγάζουν λεφτά. Αλλά αυτοί είναι ελάχιστοι και αφομοιώνονται, ξέρετε πώς, γιατί πληρώνονται με εκατομμύρια ευρώ.
1: Το θέμα είναι ότι κανείς δεν κάνει focus στους τρίτεχνους, πολύτεχνους.
0: Ούτε θα κάνει.
1: Στο δημογραφικό.
0: Δεν αγαπάνε την Ελλάδα και τους Έλληνες. Δεν αγαπάνε τους Έλληνες, πώς το λένε, παιδιά. Και στην τελική τα επιδόματα πηγαίνουν στους Αλβανορωμά, στους Ρουμανορωμά, στους Αλβανορωμά και στους Βουλγαρορωμά και δεν τα παίρνουν οι Έλληνες. Ακόμη και Δίγκανοι, Τσιγκάνοι. Γιατί για μένα Τσιγκάνοι δεν υπάρχουν Ρωμά. Αυτά παραμύθια. Το λέει και η κυρία Χαλιλόπουλ. Είμαστε Τσιγκάνοι, ρε παιδιά, λέει. Η οποία είναι Τσιγκάνα. Δεν είναι Ρωμά και ιστορίες. Τώρα για να ομογενειοποιήσουν και να τους κάνουν όλους ίδιους, δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Άιντε. Λοιπόν.
1: Για τις 72 δόσεις, τι γνώμη έχετε, είναι παγίδα?
0: Καλά, ρε παιδιά. Μισό λεπτό, θα τρελαθώ τελείως. Ήμουν στον Κοτρότσο χθες και ανέλυα τις 72 δόσεις. Και σαφώς είναι παγίδα.

0: σου βάζει όριο ημερομηνιακό και σου λέει ότι αν χάσεις μια δόση δυσκολευτής, χάνεις την προηγούμενη διευκόλυνση. Ρύθμιση. Κάνουμε μια αντιπρόταση εμείς συγκεκριμένη. 120 δόσεις, χωρίς προσαφή. Γιατί δεν είναι, μισό για να καταλάβουμε τώρα. Δεν μπορεί το κράτος να χρωστάει 1000 ευρώ στον πολίτη να τα δίνει άτοκα τα λεφτά, αλλά όταν χρωστάει 1000 ο πολίτης να θέλουν 5% επιτόκιο. Αυτά τα λέω κάθε φορά. Και με προτάσεις συγκεκριμένες πώς θα γίνει αυτό. Κοστολογημένα είναι, παιδιά. Δεν τα βγάζω στο μυαλό μου αυτά εγώ. Γιατί έχουμε ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν το αντικείμενο. Είναι οικονομολόγοι, είναι εμπειρογνώμονες που ξέρουν. Που γνωρίζουν. Δεν είναι γιατροί και δικηγόροι που τους κάνουν υπουργούς και βουλευτές. Ο γιατρός και ο δικηγόρος, ο ένας κάνει για τη δικαιοσύνη και αν κάνει, και ο γιατρός μπορεί να κάνει για το Υπουργείο Υγείας και αν κάνει, και αν μπορεί να κάνει. Κατηρτισμένους ανθρώπους χρειάζεσαι εδώ. Θες για την γεωργία, χρειάζεσαι έναν του γεωτεχνικού μαζί με αγρότες. Γεωτεχνικός, τέλος, που να ξέρει το αντικείμενο. Άσχετα από ποιο κόμμα είναι. Καβαδάς, πώς λέγεται αυτός εσύ. Και άλλος ο Σιόπουλος. Καβαδάς ο ένας, πώς λέγεται. Και άλλος λέγεται Σιόπουλος. Ναι, είναι δύο γεωτεχνικοί που ξέρουν το θέμα, ρε παιδιά, για να έχουν και απαιτήσεις από αυτούς.
1: Για τον Πατούλη μου γράφουν, Πρόεδρε, είχαν εκλογές, αλλά ηλεκτρονικές στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Έχετε μάθει, λέει, για την οθεία που έγινε στις εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών μέσω mail ψηφοφορία? Φαντάζεστε ποιος βγήκε, ο Πατούλης με 41%.
0: Μα λογικό είναι ο Πατούλης, παιδιά, στον Ιατρικό Σύλλογο. Αφού δεν άσκει το επάγγελμα, κάνει βόλτες και δημόσιες σχέσεις. Και ηλεκτρονική ψηφοφορία, έτσι γίνεται. Πατάς ένα κουμπί και βγαίνει. Η Λολή. Ή ο Λολός. Όχι, δεν είναι ο Λολός ο Πατούλης, αλλά λέμε τώρα, έτσι. Βγαίνει ό,τι θέλεις. Σου βγάζει ό,τι θες, παιδάκι μου. Εδώ θες ΠΑΟΚ, θες ΠΑΟΚ. Θες Άρης, Ολυμπιακός, Ηρακλής, ό,τι θες βγάζει. Παναθηναϊκός, ό,τι θες βγάζει.
1: Υπάρχει προγραμματάκι.
0: Το κουμπί, αλγόριθμο σου λέει. Τσακ, τσακ, τσακ, το βγάζει.
1: Από τον Πασχάλη, για κίνηση Ρουάμαντ μας γράφει: αποδείξατε για άλλη μια φορά στην πολιτική σκακέρα ποιος είναι ο πολιτικός, ο παίχτης.
0: Και ποιος είναι ο πολιτικάντης.
1: Πάμε.
0: Και ποιοι είναι οι πολιτικάντηδες, πες. Γιατί εκείνη η ουσία. Δεν μπορούσα εγώ να πάω στον Παύλο πάνω στο στρατόπεδο του Παύλου Μελά. Δεν μπορούσα να πάω εγώ και στο Δήμο Αγίου Παύλου. Έτσι δεν λέγεται, ρε.
2: Σταυρούπολη.
0: Όχι, Παύλο μου. Είσαι σίγουρος? Για ψάξτε το λίγο, με κάνω μπελά.
2: Με τη συνένωση έγινε
0: δήμος
2: Παύλο Μελά.
0: Εντάξει, παιδιά, ρωτάω. Ναι, ρε παιδιά, λόγω του στρατοπέδου. Το πιθανό του τεστάρω. Λίγο πιο πάνω έμενα, ξέρεις. Πώς το στρατόπεδο του Παύλου Μελά που παράλληλα από το δρόμο για να πας στην Πολύχνη, μετά ανεβαίνεις δεξιά, πας για Νεάπολη, στο τέρμα Νεάπολης, εκεί έμενα εγώ. Εκεί μέχρι τα 8 χρόνια ήμουνα. 8 χρονών πήγα στο Κορδελιό.
1: Στην 193 προφανώς τώρα ανοίξατε το ραδιοφωνό σας, γιατί τοποθετήθηκε για το θέμα ο Πρόεδρος από το ξεκίνημα.
0: Πάλι τα ίδια.
1: Ναι, προφανώς τώρα είναι καινούργια ακροατές. Είναι καινούργια ακροατές. Θα έχουν τη δυνατότητα.
0: Γιατί πια αυτό.
1: Μας στεναχωρούν οι εξελίξεις και όλο αυτό. Προφανώς και δεν ακούσαν, δεν μάθαν για τις εξελίξεις.
0: Δεν σας στεναχωρούν οι εξελίξεις. Να σας πω ότι σας στεναχωρεί. Και θα σας το πω με πολύ αγάπη το λέω αυτό. Η μημάθειά σας. Η ημιμάθειά σας. Και δυστυχώς πολλοί από εσάς ψηφίζετε κιόλας. Γιατί σας βλέπω. Από την Παρασκευή το τι πινελί και άκουσα, αλλά είπα, όχι ρε, εμένα το ποτάμι αυτό της μάζας, του όχλου και των όρξ δεν θα με συμπαρασύρει.
2: Εύκολη ήταν.
0: Θα κάνω το σωστό. Το σωστό ποιο ήταν? Αυτό που είπε και εσές. Περίμενε, μου λέει, και θα βγεις καπάκι γιατί δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Σαββατοκύριακο θα σκάσουν βόβες. Και έσκασαν. Και τώρα θα καλέσω κανονικά όλους τους εμπλεκόμενους. Όχι μόνο τον Δημητριάδη και τον Κεσέ, τον Ντίλιαν. Όχι, είναι και άλλοι εμπλεκόμενοι. Για τους οποίους κανένας δεν μιλάει. Όλοι οι ηλίθιοι μιλούν ότι ο Δημητριάδης είναι το πρόβλημα. Δεν είναι ο Δημητριάδης το πρόβλημα. Εσύ θες όλους οι υπολείπους να δείξουν Δημητριάδη. Γιατί αν δεν το δείξουν το Δημητριάδη, ο Δημητριάδης θα θωθεί. Τόσο ανόητοι είναι αυτοί. Τι να πω, ρε παιδιά, που σας παρασέρνει, ρε.
1: Είναι αυτό το διαφορετικό σκεπτικό, αυτός ο διαφορετικός τρόπος.
0: Παιδί μου, ο Δημητριάδης δεν έχει βάλει την υπογραφή πουθενά. Άσε να ξέρω περισσότερα από τους ανόητους. Ο Δημητριάδης δεν έχει βάλει ούτε μία υπογραφή πουθενά. Δεν υπάρχει υπογραφή. Ξέρω τι σου λέω. Όταν βγαίνω και λέω ξέρω πολλά και κάνω υπομονή, ξέρω τι λέω εγώ.
1: Άρα
0: ο Δημητριάδης δεν έχει βάλει υπογραφή πουθενά, σας λέω, στα έγγραφα. Τα έγγραφα φέρουν υπογραφή της ΕΥΠ και ενός υπουργείου, όχι του Δημητριάδη. Τι θες εσύ λοιπόν, να έρθουν όλοι οι υπόλοιποι και να υποδείξουν ότι εντολίζεται ο Δημητριάδης? Αλλά πού να καταλάβουν οι αγράμματοι, αστοιχείωτοι, αμόρφωτοι, απαίδευτοι που έχουν ένα πληκτρολόγιο και γράφουν ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι. Ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι. Ήταν υπουργός ο Δημητριάδης? Όχι. Δεν είχε δικαίωμα υπογραφής. Είχε θεσμικό ρόλο ο Δημητριάδης σε επίπεδο θέσης αγοραπολισιών? Όχι. Δεν μπορούσε να υπογράψει για αγορές μηχανημάτων. Άρα η αγορά του μηχανήματος, το ξέρω από μέσα σας λέω, δεν έγινε από τον Δημητριάδη. Ο Δημητριάδης ήταν αυτός που κινούσε τα νήματα. Αυτοί που υπέγραψαν συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα. Τώρα που αποκαλύπτουν την Κυριακή, τώρα τους καλείς για να δείξουν τον Δημητριάδη. Αλλά πού να καταλάβουν, πού να καταλάβουν. Γιατί ο Δημητριάδης θα πει, για πείτε μου ρε μάγκες, που έβαλα υπογραφή εγώ. Θα θέσει την επιτροπή.
1: Άρα όλα καλά στην άκρη, Δημητριάδη.
0: Μα δεν έχω βάλει υπογραφή πουθενά, έχω καμία εμπλοκή εγώ. Η απέναντι πλευρά όμως που υπέγραψε, οι υπηρεσιακοί παράγοντες κτλ., μπορούν να πούν για να απεγκλωβιστούν από το πρόβλημα, αυτό μας έδωσε την εντολή. Αλλά πού να καταλάβουν κι αυτά, δεν λέω εγώ. Ο Κεσές από τη δικογραφία τα γνωρίζει και εγώ, γιατί ξέρω κάτι παραπάνω για δωμάτια που ήταν κλειστοί όλοι μαζί, που μιλούσαν, τα ξέρω αυτά. Έλα παππού μου να σου δείξει τα παλαιογραφά σου. Ποιοι οι αγράμματοι, έλα τώρα. Να, σήμερα ξεκινάει η διαδικασία, η σωστή. Τώρα ξεκινάει το πάρτι. Ποιος το κάνει το πάρτι, όμως η ελληνική λύση. Όλοι οι άλλοι κάνανε τα προεόρτια για να πάρουν 5 ψηφαλάκια. Δεν το κάνω εγώ αυτό. Και δεν πάω να με βρίζετε. Δεν με νοιάζει. Πάντε βρίστε με όσο θέλετε. Εγώ θα κάνω το πολιτικά ορθό για να έχει αποτέλεσμα και να είναι αποτελεσματικό. Αυτά.
1: Έχετε κάνει λέει πάρα πολλά. Εάν δεν βάζει μυαλό ο Έλληνας.
0: Συμφωνώ μαζί σου, φίλε.
1: Από εκεί, ναι.
0: Έχω κάνει
1: είναι
0: τόσα. Θέμα, τόσα. Γιατί. Είδατε, για τα Τέμπη σταμάτησα να τρέχω. Γιατί η δουλειά του πολιτικού είναι μέχρι ένα σημείο. Από εκεί πέρα να δουλειά τη δικαιοσύνη. Άσχετα δεν την εμπιστεύουμε. Αλλά και αυτοί οι συγγενείς μεταξύ τους δεν έχουν βρει. Σκοτώνονται μεταξύ τους.
1: Έχουμε πρόβλημα.
0: Αλλά κανείς δεν μιλάει για το αν πήραν ή όχι από τις ευεργετικές διατάξεις οι ίδιοι κάποια τα προνόμια. Ας μου πούν και αυτοί, πήραν προνόμια, ναι ή όχι. Και τι είδους προνόμια πήρανε. Να βγουν και να πούν δημοσίως. Εμένα δεν μου κούραψαν το δάνειο, αλλά κανονικά να βγάλουν χαρτιά. Τα βγάλουν σε προγενέστερο, ναι, υπάρχουν χαρτιά. Σε προγενέστερο χρόνο τι χρωστούσαν και τι χρωστάν τώρα. Κουρεύτηκαν δάνεια στεγαστικά, πήραν λεφτά. Ρωτώ, εγώ πήρα, βέβαια, 320 χιλιάρικα αγωγή από τη σύμβαση 717 να την πληρώσω για τον αγώνα που έκανα για αυτούς. Και μια καλή κουβέντα δεν έχω ακούσει από αυτούς. Η άλλη έκανε κόμμα, είπαμε. Πάω στο παιδί. Εντάξει, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δικαίωμά τους είναι. Δικαίωμά τους είναι να λένε ό,τι θέλουν. Και δικαίωμά μου να λέω την αλήθεια. Εντάξει.
1: Έχετε δίκιο, συνεχίστε προς τη σωστή κατεύθυνση τα μηνύματα.
0: Ρε παιδιά, δεν είναι σωστή κατεύθυνση. Όταν δεν ξέρεις ένα θέμα, τι κάνεις εσύ, Δέσποινα?
1: Ναι, εδώ ακολουθήθηκε μια στρατηγική.
0: Χρειάζεσαι υδραυλικό σπίτι σου. Mm-mm. Θα φωνάξεις τον Αμιανίδη να σου λύσει το πρόβλημα, τον Γιώργο? Όχι εσύ, εσύ είσαι Αρμπάνης. Εσύ είσαι Ντογκάν. Ξέρεις από υδραυλικά? Α, ξέρω από υδραυλικά. Εντάξει, συγγνώμη. Ή χρειάζεσαι ηλεκτρολόγο, ρε παιδί μου. Πάλι και να σου πω. Ο κύριος ο Γρανάτης έγινε σήμερα.
1: Ο Πόπο Μάστορας.
0: Ένα θεμάτωνε. Μπάς περιπτώσει. Προσπαθώ να σου φωνάξει τον ειδικό. Τι έκανε η ελληνική λες για να μην πες στην παγίδα? Φώναξε τον Κεσέ, μίλησε μαζί του. Έχω την επιστολή που μου στέλνει την προσωπική. Αυτό είναι το κείμενο που θα καταθέσεις και θα δεις τι Σαββατοκύριακο θα γίνει. Το καταθέτω, με βρίζουν όλοι. Σαββατοκύριακο αποκαλύπτονται όλοι μεντάλια. Και τώρα μου λέει σήμερα το πρωί, κάνε αυτό. Αυτό θα κάνω.
1: Ακολουθήσατε τα βήματα που έπρεπε και φτάσατε σε ένα σημείο να γνωρίζετε.
0: Να το πω για να καταλάβουμε. Εγώ δεν κάνω
1: το
0: Χατζηχρήστο τον Καμπόσο. Δεν κάνω το Χατζηχρήστο, Δέσποινα μου. Παλέμω, κάνω το μάγκα και μετά γλουφάζω. Εγώ θέλω να είμαι, δεν είμαι Αχιλλέας, θέλω να είμαι Οδυσσέας. Θέλω να μπω μέσα στο κάστρο της Τρίας, μην αρχίσω πάλι για τον Παλαμίδη και παρεξηγούν κάποιοι. Θέλω Οδυσσέας να είμαι. Δεν θέλω να είμαι Αχιλλέας. Τέλος. Κατανοητό. Αυτό θα είμαι. Ο Έλληνας είναι ο πανούργος, ο έξυπνος, ο ευφυής, ο πολυμήχανος. Έτσι θέλω να είμαι. Μπορεί να μην σας αρέσει στην αρχή, α, στο τέλος δικαιώνομαι. Εδώ πήγαν και βράβευσαν παρουσία του Κερανάκη την Επιτροπή για τα Ξυλόλια. Και βγαίνει ο άλλος που τα έχει κάνει πλακάκια με την παραφροσύνη και τους βρίζει για πάνω και βρίζει όλους τους υπόλοιπους. Πραγματικά απορώ. Τι ζω σε αυτή τη χώρα, ρε παιδιά. Η κυβέρνηση που δεν θεωρεί ότι υπάρχουν ξυλόλια στο τρένο για την έκρηξη, βραβεύει την επιτροπή που είχε γνωμοδοτήσει τον Αδασάμ ότι υπήρχε ξυλόλια στο τρένο. Και βγαίνει αυτός που έπρεπε να αγωνίζεται για να αποδειχθεί ότι υπήρχε έκρηξη και δεν γίνεται από τη σιλικόνη έκρηξη, τα έλαια σιλικόνης. Πέρασε πολύ ντουβάρι για να το λες αυτό. Έπρεπε να σταματήσουν όλα τα τρένα στην Ευρώπη. Να μην γίνεται τρένο. Και βρίζει όλους τους υπόλοιπους πάλι. Σοριδών. Αν γίνουμε κυβέρνηση, να ξέρετε ένα πράγμα. Όλα αυτά θα αποκαλυφθούν κανονικά. Θα ζητήσουμε όλοι να βγάλουν πολιτικοί, δημοσιογράφοι και για τα τέμπη τα στοιχεία, τα φορολογικά τους. Πριν 5 χρόνια, 6 και τι έχουν τώρα. Τι χρωστούσαν πριν και τι χρωστάνε τώρα. Όλοι τους. Για να τελειώνει το παραμύθι όλων. Και το δικό μου, αν θέλετε, όλων. Δεν έχω πρόβλημα εγώ. Έτσι. Και για να καταλάβεις πόση κακεντρέχεια υπάρχει, διάβαζα χθες. Βλέπω το Twitter μου και από κάτω μια κυρία, δεν την ξέρω καν. Και από πού και ως πού η κόρη σας λέει στη Θεσσαλονίκη πηγαίνει στα καλύτερα μαγαζιά, ας πούμε, και τρώει και πίνει και ράνει. Και λέω, περίμενε. Πώς να παλέψω την πλακία αφού η κόρη μου δεν μένει στη Θεσσαλονίκη.
1: Το μεμπτό πού είναι.
0: Περίμενε, παιδί μου.
1: Ακόμη και αν ήταν.
2: Στο ότι μπορεί και πίνει και τρώει.
0: Όχι, παιδί μου, στα ωραία μαγαζιά. Δεν κατάλαβα. Είπα εγώ ότι είμαι φτωχό.
1: Ότι
0: δεν έχω να φάω.
1: Πρόεδρε.
0: Ζήτησα σαν τον Άδωνη Γεωργιάδη, εδώ... εγώ ελεημοσύνη επειδή δεν παίρνω τίποτα.
1: Εδώ έχω ένσταση. Και ο φτωχό.
0: Πώ? Όχι,
2: δεν πάω.
0: Ναι, ναι, 5.500.
1: Ο φτωχό δεν θα στείλει στο καλύτερο μαγαζί το παιδί του. Θα το
0: άλλο λέω, παιδί μου, δεν είναι φτωχό, παιδί μου γλυκό.
1: Λέω.
0: Έχω λεφτά, δόξα τω Θεώ. Κλάθηκα από εκεί, είπα δεν έχω λεφτά. Είπα ότι δεν έχω εγώ να φάω. Είπα κάτι τέτοιο εγώ. Είπα μια χαρά μου οικονομικά. Ένα παιδί έχω πάει που θέλει. Έχω τα λεφτά και το στέλνω. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό, αφού δεν μείνει Θεσσαλονίκη, κόρη μου. Δεν μένει Θεσσαλονίκη, κόρη μου. Παιδί μου, μιλάμε για τρέλα και παράκους και πρέπει να απολογηθώ τώρα εγώ για τον κάθε βλάκα που μου απαντάει. Μου λέει κάτι στο Twitter και λέει δεν απαντάτε βέβαια, ε. Τι να απαντήσω, βρε παιδί μου γλυκό. Τι να πω, πραγματικά. Έχω ξεφύγει πλέον ως άνθρωπος και λέω δεν γίνεται. Πρέπει να γίνει σιόβ με την βλακεία.
2: Έλα, Λιβία, είσαι.
1: Παρεπτόντως γνωρίζονται οι κόρες μας, πρόεδρε, νομίζω.
0: Παρακαλώ.
1: Νομίζω, λέω, ότι γνωρίζονται οι κόρες μας. Να ηλικιακά πάνω κάτω.
0: Ναι. Ρε, ναι, παιδιά, ναι. Δεν θα.
1: Στην η Κατερίνη γράφει ότι το μόνο που προσπαθούν είναι λάσπη. Θα δικαιωθείτε πανηγυρικά. Η Δέσποινα εδώ, οδηγός ταξί. Προεδράρα μου, είμαι περήφανη για σένα.
0: Να είναι καλά, η Δέσποινα.
1: Εδώ είναι, ακροάτριά μας.
0: Ξέρεις, έχουμε ένα πλεονέκτημα στην Αθήνα στο μάχη που κάνουν εκπομπές. Μας ακούν όλοι οι ταξιτζίδες. Μα όλοι οι ταξιτζίδες. Σου λέω όλοι. Μου το λένε πολλοί φίλοι που μπαίνουν στο ταξί.
1: Και εδώ και οι δικοί μας.
0: Εδώ, κάτσε ρε. Ο Focus είναι μια σταθερά τώρα. Είναι από το 10. Πόσο από το 13.
1: Ναι, θέλετε να πείτε.
0: Ναι. Θυμάμαι ραδιόφωνο, δεν είναι χρησιμό. Ναι. Μου έχει ένα χρόνο και κάτι. Δεν είναι, μπουσουλάει ακόμα.
1: Η Δέσποινα κάνει διαφήμιση.
0: Η Δέσποινα είναι φοβερή. Και λοιπόν, μιλάει και καλά ελληνικά.
1: Είναι.
0: Μιλάει άψογε, καλύτερα από κάτι Τσίπριζες. Έτσι, μιλάει πολύ καλύτερα από κάτι Τσίπριζες. Και από κάτι ανοήτως. Τι είπαν. Πω, τι είπε πάλι. Το πιστεύω ότι μου. Τι είπε, κάτι είπε. Πέρα από τα ψυχολογικά ψυχανάλυση που πρέπει να κάνουμε στον Ερντογάν, τι άλλο είπε προχθές. Κάτι ακόμα είπε. Κάτι πολύ καλό. Μου άρεσε δηλαδή. Στο έστειλα κιόλας. Αλλά πού να θυμάσαι εσύ, Πόντιος είσαι, εσύ και εμένα.
1: Σε κάθε περίπτωση βάζουμε και τη φαντασία μας να δουλέψει.
0: Υπέρ των λαθρομεταναστών βέβαια τα γνωστά. Κάτι είπε ρε παιδιά και μου φύγε το κεφάλι. Δεν, λέω δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
2: Επιβούληση,
0: λέω.
2: Επιβούληση.
0: Δεν ξέρω. Και να δείτε τώρα τις επόμενες μέρες. Πώς θα ανέβει ο Τσίπριζας.
2: Ανέβει και άλλο.
0: Βέβαια. Πρέπει να δημιουργήσουν πόλους, δίπολο. Τσίπριζα, Τσίπριζα, Τσίπριζα. Εκδικεί το Μαρινάκη ο Μελισσανίδης στο Ανδρουλάκη. Το γιατί, ας το βρει μόνος του. Έλα μόνο, θα σκάνε, θέλω να σκάνε, θέλω, δεν με νοιάζει πραγματικά. Εγώ το είπα. Αυτές οι εκλογές θα είναι καταλυτικές και για τη δική μου πολιτική διαδρομή και το λέω δημοσίως και για την Ελλάδα.
1: Τι θέλετε να πείτε?
0: Είναι πολύ απλό.
1: Είναι δυνατό.
0: Δηλαδή, αν ξαναπάρεις 4,5% αξίζει τον κόπο να ασχολείσαι. Γιατί 4,5% πρέπει να
1: ασχολείσαι. Α, συγγνώμη. Ναι. Και.
0: Ο, δεν, Είναι λογική, φίλε. Μεγαλώσαμε κιόλας, δεν είναι.
1: Λοιπόν. Πρόεδρε, είστε νεότατος. Εδώ τώρα.
0: Είμαι από τους μόνους πολιτικούς στη χώρα που έχω και δουλειά. Όλοι οι άλλοι τεμπελχανάδες είναι. Όλοι τους. Παροχή υπηρεσίας.
1: Τώρα θέλετε να κάψετε τα μηχανάκια, πρόεδρε, συγγνώμη.
0: Όχι, άλλο λέω εγώ. Όταν ο ελληνικός λαός δεν εκτιμάει με την επιλογή του τον αγώνα που κάνεις και σε έχει το 4,5-4%.
1: Ο αγώνας συνεχίζεται.
0: Τι είναι, ρε, πολιτική.
2: Εδώ ο τίτλος είναι το νου των δρεμάλια.
0: Όχι, άλλο λέω. Παιδιά, να είμαστε λίγο σοβαροί. Αυτό που κάνει ο Τσίπρας και ο Σαμαράς τώρα που επανέρχονται να γίνουν πρωθυπουργοί, δεν κατάλαβα τι είναι. Ντεζαβού, τι είναι. Ο αποτυχημένος που γκρέμισε τη χώρα θα ξαναεπανέλθει να σώσει την Ελλάδα. Γιατί έβαλε μυαλό. Πού έβαλε μυαλό, έτσι λέει. Έμαθα. Τι έμαθες, άνθρωπέ μου. Ακόμα και τώρα λες ψέματα. Ότι μεγάλωσες οι αμπελόκηποι, ενώ οι αμπελόκηποι ήταν μια περιοχή αστική, μεγαλωστική την περίοδο που μεγάλωνες. Πρέπει να σκεφτείς σοβαρά από εκεί πέρα. Μεγάλωσες, λες, παιδί μου, προσπάθησα, αγωνίστηκα 10 χρόνια, πάλεψα. Δεν έπεισα, φταίω εγώ. Οκ, όλα καλά, πάμε παρακάτω.
1: Ναι, αλλά μήπως είναι μικρό για την Ελλάδα το χρονικό διάστημα αυτό.
0: Για πόσα χρόνια, 100 χρόνια θα κάνουμε, δεν μπορώ να είσαι 100 χρόνια εγώ.
1: Ναι, δηλαδή θέλετε να πείτε ότι αν λάβετε στις επόμενες εκλογές, ίδιο.
0: Α, ναι, μπράβο. Κάτι καλύτερο, μπράβο ρε εσύ Μάικ. Είπε να συνομιλήσουμε με τον Ερντογάν για να κάνουμε ΑΟΣ. Αυτά λύνονται με συνομιλίες. Δηλαδή, πού πάτε βρε. Βρε, πού πάτε βρε.
1: Πρόεδρε, να έρθουμε στα δικά μας. Εδώ, γιατί βλέπω και τα μηνύματα για ανάψατε φωτιές. Τι ακριβώς σκεφτόσαστε, τι είναι αυτό που σας απογοητεύει, σας έχει κουράσει, δεν το πιστεύω. Τίποτα. Είστε πολεμιστής, είστε μαχητής.
0: Άστα αυτά. Εγώ κάνω λεφτά. Δεν ασχολούμαι με τις επιχειρήσεις όσο πρέπει να ασχολούμαι.
1: Είπατε, χάνετε.
0: Χάνω χρήματα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Αυτό είναι...
0: Και είπα, δεν πειράζει, τόσα χρόνια το κάνω.
1: Ναι.
0: Αλλά αν αυτό που κάνεις σου λέει ο πολίτης, δεν σε εμπιστεύομαι, βρε φίλε. Ούτε εσένα, ούτε συνεργάτες σου. Δεν εμπιστεύομαι ότι μπορείς να με βοηθήσεις. Και πηγαίνω και ψήφισω τίποτα άλλο μου έρχεται από το σύστημα. Ναι. Γιατί πρέπει εγώ να χτυπάω το κεφάλι μου σε ένα ντουβάρι που δημιουργείται συνεχώς και δεν μπορώ να το σπάσω. Δεν μπορώ να το σπάσω, δεν φταίω εγώ. Πάω σπίτι μου. Βάζω κάποιον να το σπάσει και τελείωσε η ιστορία.
1: Δηλαδή, ανωδική πορεία της ελληνικής λύσης.
0: Έστω και μη... Σου είπα, αν ξαναπάρεις 4,5% ή 4,3%, δεν αξίζει. Αξίζει να πολεμάς για την Ελλάδα με και τελευταίο ποσοστό. Αλλά...
1: Θα σας προβληματίσει.
0: Λογικό δεν είναι. Άνθρωπος. Ανθρώπινο. Τι θες εσύ. Τι έγινε. Δώσε το να ρωτήσει. Δώσε το ρε λαθρογνώστη.
1: Έχουμε μηνύματα.
0: Επαναλαμβάνω, σε προβληματίζει το γεγονός αυτό. Και λες, επαγγελματίας πολιτικός δεν είμαι, Άδωνης δεν είμαι, Μητσοτάκης δεν είμαι, δουλειά έχω.
1: Το μήνυμα διαβάζω τώρα. Λένε ότι ο πρόεδρος στηρίζει, λέει, τον πρωθυπουργό, αλλά αυτοί που το λένε στα προφίλ του στα social media ασχολούνται μόνο με Βελόπουλο, ποτέ με Μητσοτάκη.
0: Ποιον στήριξε, ρε παιδιά, πρωθυπουργιά, πείτε μου. Στο να θέλει να Ράμο, τον οποίο δεν μπορούσα να το ξυλώσω. Δεν μπορούσα να το ξυλώσω. Ο Ράμος παρέμεινε εκεί 1,5 χρόνο ακόμα. Μου λένε ότι άλλαξα το Ράμο εγώ. Και θα σας πω, ναι. Μιλάμε για ΟΡΚ κανονικά. Λένε, ο Βελόπουλος με τη Νέα Δημοκρατία άλλαξε το Ράμο και τα λοιπά. Και ο Ράμος έμεινε 1,5 χρόνο, δεν τον άλλαξα. Δεν μπορούσα να τον αλλάξω εγώ. Και οι 5 από τις 7 ήταν Πασοκοσύριζα. Και ο Ράμος είχε πει για τους Σκοπιανούς εδώ, τους φιλοσκοπιανούς στη Βόρεια Ελλάδα, καλά κάνουν και μιλάνε Σκοπιανά. Θα μιλάω όποια γλώσσα γουστάρουνε. Μα να τον ξαναξύλωνα πάλι. Δεν με νοιάζει τι λένε. Τι να συζητάω με ανοήτους, αγραμμάτους, αστοιχειώτους, προβοκάτορες και. Όρξ κομματικά, δεν μπορείς να κάνεις διάλογο. Ποιος στήριξα? Το δικηγόρο που πολεμάει για να πάει φυλακή ο Μητσοτάκης με τον Δημητριάκη και τους υπόλοιπους στο Πρέντατορ. Αυτόν άκουσα. Ποιον θα ακούσω? Τον Τσίπριζα? Τον Ανδρουλάκη? Ποιον να ακούσω? Αφού εκεί πλεύση ελευθερίας συνέπλευσε μαζί μου, απλά τρομοκρατήθηκε την επόμενη μέρα και που έκανε ρελάνς και καλά έκανε νέα πρόταση. Δεν έκανα νέα πρόταση εγώ. Γιατί μου είπε και εσάς να μην κάνω. Γιατί ξέρω το θέμα, μου λέει, και θα δεις την Κυριακή θα σκάσουν θέματα. Την Κυριακή σκάσαν θέματα. Τώρα είμαι ο πρώτος που το κάνω. Με στοιχεία όμως, με έγγραφα βγήκαν τώρα. Κάτι ήξερα που έλεγα, μην βιάζεστε, κάτι έρχεται, γνώριζα τι θα έρθει. Τώρα ήρθαν τα έγγραφα. Όχι, είπα, άκουσα. Έγγραφα ήρθανε, παιδιά. Και αντί να μας πείτε μπράβο, που δεν πήγαμε με πληροφορίες, τάχα μου δίθεν κάποιου που είπε κάτι. Και περιμέναμε τα έγγραφα, γιατί ήρθαν τα έγγραφα την Κυριακή και έλεγα θα έρθουν έγγραφα, μη βιάζεστε. Πάλι τα δικά τους. Βρε, ο ηλίθιος γίνεται άνθρωπος. Έλεγε συγχωρεμένος ο παππούς μου Κυριάκος. Δεν γίνεται άνθρωπος. Ο ηλίθιος άνθρωπος δεν γίνεται. Γιατί με την αρχαιολινική έκφραση ο ηλίθιος ξεχνάει εύκολα. Λύθηκε τα λοιπά. Ξεχνά. Δεν λέω βλάκας, έτσι. Ο ηλίθιος.
1: Η κυρία Κυριακή, μετά... πρόεδρε, από Χαϊδάρι γράφουν. Φάτε όσο θέλετε. Αν δεν βγείτε, εγώ δεν πρόκειται να ξαναψηφίσω. Είστε η αιτία που πηγαίνω στις κάλπες.
0: Μπορεί να υπάρξει κάποιο καλύτερο, παιδιά. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
1: Από Κρήτη, να ξέρετε ότι η Κρήτη σας στηρίζει και στις επόμενες εκλογές θα έχουμε μεγάλες εκπλήξεις. Πάμε δυνατά να σπάσουμε το απόστημα. Ο Σάκης.
0: Εντάξει, για την Κρήτη ειδικά έχω κάποιες επιφυλάξεις, αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
1: Ο Σάκης σας στηρίζει, σας καταλαβαίνει 100%. Ο Πασχάλης μαζί σας, να σας δίνει ο Θεός δύναμη. Είμαι, λέει, Θεσσαλονίκη, επέστρεψα από το 18, από τότε πιστεύω, σας ακούω. Είμαι Βελόπουλος, Ελληνική Λύση. Συνεχίστε, από την κυρία Μαρία.
0: Να επίσης, ακούσουμε τους ακροατές.
1: Να ανοίξουμε γραμμές, βεβαίως, βεβαίως. Πάντως, το κλίμα στο μέσο Viber είναι αυτό. Συγχαρητήρια για την τακτική που ακολουθήσατε. Και μην δεν
0: παιδιά,
1: θέλουν να ακούν το ενδεχόμενο.
0: Γιατί που ακολούθησα είναι ο δρόμος της αρετής και όχι της κακίας, της ευκολίας. Είναι ο δρόμος το οποίος μου έδειξε ο δικηγόρος και το είπε και ο ίδιος ο άνθρωπος στο Open. Το έχεις αυτό ρε εσύ. Ε? Εκεί το κομματάκι μόνο ρε εσύ. Δηλαδή είναι τόσο ηλίθιοι μερικοί που του κάνει ένα σχόλιο κάποιο και του λέει αυτό. Του βάζουν το βίντεο από κάτω και λέει ο δικηγόρο που αγωνίζει για δικαιολογία. Και τι λένε αυτοί, ε? Ψάχνετε δικαιολογίε να βρείτε. Τι δικαιολογίε είναι ηλίθιο, με αυτό μιλάμε εμεί, με τον Κεσέ μιλάμε. Και ο Κεσέ μου λέει, πρόεδρε, άραξε, κάλεσε τον Τίλιαν, μόνο αυτόν μπορούμε να καλέσουμε τώρα, γιατί θα σκάσουν Σαββατοκυριακό έγγραφα.
1: Και μόλι σα το λέει, πρόεδρε, τι σκεφτόσαστε, δεν σκεφτόσαστε εκείνη τη στιγμή τι έχει να γίνει.
0: Εκείνη τη στιγμή κάλεσα του τρει συνεργάτε μου.
1: Ναι.
0: Στο γραφείο μου, τους τρεις, τους ανακοινώνω τι θα κάνουμε.
1: Ναι.
0: Οι δύο αντέδρασαν λέγοντάς μου ότι μήπως πρέπει να γίνει
1: είναι
0: αυτό
1: δυνατόν,
0: και εκείνο.
1: Ναι.
0: Αντέδρασαν λέγοντας ότι
1: θα χάσουμε.
0: Θα χάσουμε.
1: Ναι.
0: Λέω,
1: ναι.
0: Ακούστε να δείτε. Στην πολιτική δεν κοιτάς τι θα χάσεις, αλλά να έχεις αξιοπιστία.
1: Άρα ακολουθούμε αυτό.
0: Ακολουθούμε τέλος. Αυτό που μας λέει η νομική οδός, η σωστή οδός.
1: Και έρχεται
0: άσχετα
1: μια
0: αν
1: καταιγίδα.
0: Είναι δύσκολη. Θα αναμένω καταιγίδα, αλλά να είστε
1: βέβαιοι
0: ότι Σαββατοκύριακο θα τελειώσει ιστορία. Μα μου, ακούστε που σας λέω, θα τελειώσει ιστορία. Μου λέει ο Κεσές, κάντο, το κάνω. Mm-hmm. Και μου λέει, ας τους να λένε Σαββατοκύριακο θα σκάσουν τα έγγραφα. Γιατί ξέρει την δικογραφία, ξέρει ο άνθρωπος. Και του λέω, οκ, okay, αφού μου λες θα υπάρχουν τα έγγραφα, κανένα πρόβλημα. Το αναλαμβάνω και το πάω μέχρι τέλους. Και το πάω μέχρι τέλους. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν πάει λέγοντα ότι θέλω. Για πάνω τον Κεσέ, λοιπόν.
3: Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, εύστοχα κάποιοι μας ρωτούν και μας μεταφέρουν αυτό το ερώτημα, γιατί δεν έχει κληθεί από κάποια κόμματα ο κύριος Δημητριάδης.
4: Νομίζω ότι στην παρούσα φάση το κρίσιμο δεν είναι να κληθεί ο κύριος Δημητριάδης. Ο κύριος Δημητριάδης και όταν κλήθηκε.
3: Θα στον κύριο Ντίλιαν.
4: Εγώ θα αναφερθώ στον κύριο Ντίλιαν. Νομίζω ότι η παρουσία του κυρίου Δημητριάδη δεν θα προσφέρει κάτι. Και έχει αξία γι' αυτό και στο αίτημα το οποίο υπέβαλα εγώ στην εισαγγελία του Αγίου
3: Παύλου. Τοποθετήθηκε προημερών, ξέρετε πολύ καλά.
4: Έχει τοποθετηθεί. Ο κύριος Δημητριάδης αντιμετωπίζει τον εαυτό του αυτοπροστατευόμενος και κάνει χρήση του τεκμηρίου της αθωότητας.
5: Και μια συνέντευξη πρόσφατα που ήταν πολύ
4: ακριβώς, και... άρα το κρίσιμο δεν είναι να κληθεί ο κύριος Δημητριάδης. Το κρίσιμο είναι να κληθεί αυτός ο οποίος δημόσια βγαίνει, όπως είπε στην εφημερίδα των συνταχτών πριν λίγες μέρες, και δηλώνει ότι υπάρχει συμφωνητικός συνεργασίας μεταξύ ΕΕΠ και ΕΕΠ.
5: Ανάλογα τι θα πει,
4: αυτό είναι
3: δηλαδή,
4: να κληθεί
3: επόμενος.
4: Και αν ο άνθρωπος αυτός έχει έρθει και εμφανίσει τη σύμβαση, ναι, βεβαίως τότε, να κληθεί και ο κύριος Δημητριάδης σε μια κατά την παράσταση εξέταση και να μας πει. Όταν ήσασταν επικεφαλής του γραφείου του κυρίου Πρωθυπουργού, το ξέρατε ή δεν το ξέρατε?
0: Αυτό έγινε την Πέμπτη απόγευμα. Πέμπτη, δεν είναι. Σίγουρος σε Παρασκευή ή Πέμπτη? Είσαι σίγουρος?
1: Παρασκευή.
0: Παρασκευή απόγευμα. Παρασκευή απόγευμα. Αν το λέω ο δημοσιογράφος, Παρασκευή απόγευμα. Παρασκευή απόγευμα. Και την ώρα που τελειώνει το Open, συνομιλώ μαζί τους. Και μου λέει, κάτσε να δεις την Κυριακή τι θα γίνει. Γιατί είδες τι είπε, για έγγραφα μίλησε. Ήξεραν. Είχα ενημερωθεί εγώ από άλλη οδό ότι αρθούν τα έγγραφα. Μου λέει, μην γκες την κλίση. Θα πας τη Δευτέρα να κάνεις την διατάθεση. Την έκανα. Τώρα σε μια ώρα το πολύ θα κατεθεί. Τώρα θα τρέχουν και άλλοι από πίσω. Τα νέα έγγραφα που βρέθηκαν μας κάνουν να καλέσουμε και αυτόν και αυτόν και αυτόν και αυτόν.
1: Αλλά
0: δηλαδή αυτό είναι πολιτική. Με κίνδυνο βέβαια η Νέα Δημοκρατία να επικαλεστεί την πρώτη κλίση του Δημητριάδη και να πει δεν υπάρχουν νέα στοιχεία, δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία. Κατάλαβε τι εννοώ.
1: Ναι.
0: Είναι αντικρουόμενα αυτά που λέτε, άρα σοβαροί και δεν τα παίρνουμε σοβαρά υπόψη. Αυτό είναι πολιτική. Να άβομαι και να φέρομαι από τα ποτάμια και τη λάσπη και την πόχα. Όχι ρε παιδιά. Όχι ρε παιδιά. Όχι ρε παιδιά. Όχι ρε παιδιά. Τι είμαι εγώ, περιφερόμενος θίασος από Κερατσίνη σε από Παύλου Μπελά για να δείξω ότι αγωνίζομαι για τα φτωχά στρώματα με τη Λουί Βιτών και τα αυτά. Έλα τώρα. Έλα τώρα που ξαφνικά ανακαλύψαμε όλη την Αμερική. Έλα τώρα και εντελώς συμπτωματικά το κόμμα που πάει εκεί πολύ καλά πηγαίνεις. Έλα τώρα. Πάμε στις γραμμές.
1: 23-10-500-676 23-10-500-677. Ανοιχτές οι γραμμές, μπορείτε
0: ό,τι θέλουν γίνεται.
1: Η δυνατότητα δεν την έχετε κάθε μέρα, εδώ που τα λέμε, να συνομιλήσετε με πρόεδρο κόμματος.
0: Εδώ είμαστε.
1: Οπότε καλέστε στο Viber. Είμαστε μαζί σου να ξεβρωμίσει επιτέλους ο τόπος. Από την Άνω Πόλη μας γράφουν, από τη Βέρεια τους χαιρετισμούς μας. Γραμμές, πρόεδρε.
0: Εσύ κουμαντάδρος.
1: Παρακαλούμε, στον αέρα είστε, γεια σας.
6: Καλημέρα σας.
1: Θα χαμηλώσετε το ραδιόφωνο σας, κυρία μου. Τι? Για να ακούγεστε καλύτερα, να σας ακούσει και ο πρόεδρος.
6: Ήθελα να πω,
1: ναι, ακούγεστε.
6: Και σας χαρίζω μία φράση, κύριε Βελόπουλε.
0: Ναι.
6: Δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε τη γνώμη των πολλών, αλλά τη γνώμη του ενός, του επαΐοντος.
0: Σωστό.
6: Αυτό αφορά εσάς, κύριε Βελόπουλε.
0: Ναι, σωστό. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελένη.
0: Γι' αυτό να είστε καλά, γι' αυτό ακριβώς και με τιμά το τηλεφωνημό σας, γι' αυτό ακριβώς εγώ άκουσα τον Κεσέ. Ο επαΐον ήταν αυτός. Όχι εγώ. Ούτε ο Ανδρουλάκης που πήγε στο στρατόπεδο Παύλου Μελά για να το γεννιά, για τα γένεια και μπράβο και γιούχου και γιόλο και μούρο και... Να είναι άθλιο το στρατόπεδο, παιδιά. Άθλιο! Έχω άδικο και μην τα σλοξά.
1: Είχαν καλλιεργηθεί προσδοκίες όλα αυτά τα χρόνια.
0: Τσίπρας, το 15 ήξερα τι θέλω να κάνω, αλλά όχι πώς ακριβώς γίνεται. Τώρα ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω. Άντε ρε παράτα μας, ρε πατεώνα. Άντε ρε παράτα μας, ρε πολιτική πατεώνα. Ήξερα, δεν ήξερα πώς το κάνω. Τώρα ξέρω πώς το κάνω και θα το κάνω.
1: Ίσως σου λέει ανώριμο παιδί.
0: Αντιπρόεδρε του Δεσσαϊκού. Αντιπρόεδρε του Δεσσαϊκού, κοροϊδεύεις τον κόσμο. Άιντε.
1: Στη γραμμή παρακαλώ, γεια σας.
7: Χαίρετε.
1: Χαίρετε, κυρία μου, σας ακούει ο πρόεδρος.
7: Α, ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, είμαι και εγώ επιχειρηματίας, όπως ο κύριος Βελόπουλος. Ήμουν γενναίο δημοκράτης, αλλά με τους παλιούς αριστοκράτες είναι ο δημοκράτης. Αυτοί έχουν γίνει καρτέλ.
0: Σωστό, σωστό.
7: Οπότε είμαι μαζί με τον κύριο Βελόπουλο.
0: Και όταν λέει ο φίλος μου αριστοκράτης, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, εννοεί με αυτούς τους αρίστους, όχι τους αριστοκράτες πλουτοκρατίας, έτσι.
7: Όχι βέβαια.
0: Έτσι.
7: Όχι βέβαια.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, για να καταλάβει ο κόσμος, μην ακούσει αριστοκράτης και νομίζω ότι είναι πλούσιοι.
7: Έτσι.
0: Μικρομεσαίος, λοιπόν,
7: Αυτό που εγώ πιστεύω, πρόεδρε μου, είναι ότι θα κάνουν σε συνάρτηση κόμμα Νέα Δημοκρατία με Πασόκ. Θα αποτύχουν συνήθως, δεδομένο θα αποτύχουν.
0: Και θα θέλουν να φέρουν το ΣΥΡΙΖΑ.
7: Ο Τσίπρας μετά.
0: Ο Τσίπριζας.
7: Έτσι εγώ βλέπω. Αυτό θα κάνουν
0: οι Αμερικανοί. Το πιο λογικό σενάριο είναι αυτό που λέτε εσείς. Αυτό είναι φτιαγμένο από το σύστημα.
7: Το αν θα... σύστημα,
0: το σύστημα είναι αυτό, ξέρω τι σας λέω εγώ. Αθήνα, ξέρω τι γίνεται, έτσι. Το σύστημα λέει Πασόκ εκβιαζόμενος ο Ανδρουλάκης να φύγει, να πάει σπίτι του, να μπει κάποιος άλλος. Με Νέα Δημοκρατία και ο Τσίμπριζας, αυτός που θα μάθει τώρα και δεν ήξερε πριν, τα ήξερε, δεν ήξερε πώς θα κάνει μετά όμως αυτός, γιατί αργότερα δεν προλάβει και πριν τον ξεγέλασαν. Ο αντιπρόεδρος του Δεσσαϊκού. Όταν τελειώσουν αυτοί, να έρθει ο Τσίμπριζας.
7: Ναι.
0: Αυτό είναι. Το σενάριο αυτό. Αν το αλλάξει ο ελληνικός λαός που μπορεί να τα αλλάξει στο χέρι του εκλογές και ψηφίσει η ελληνική λύση, αλλάζουν πολύ τα πράγματα. Θα δούμε.
7: Κοίτα να σου πω κάτι, πρόεδρε μου. Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να αλλάξει ο ελληνικός λαός. Αφού είμαστε λύθοι.
0: Ναι, με την έννοια
7: είμαστε τα πρόβατα. Κατάλαβες.
0: Ναι.
7: Τα πρόβατα που μας πάνε με ηλικιότητες. Δηλαδή.
0: Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι τα πρόβατα πηγαίνουν στη στάνη. Αυτοί δεν πάνε στη στάνη. Πηγαίνουν στον εκδοσφαγία κατευθείαν.
7: Ναι, όπου τα
0: πάση είναι
7: όμως.
0: Να είσαι καλά, φίλε, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Έχουμε...
0: Ειδικά για τους μικρομεσαίους έχω πει τόσα πολλά. Το πώς μπορούν να αλλάξει η κατάσταση, να στηριχτούν οι μικρομεσαίοι.
1: Έχουμε πολλές ερωτήσεις, αλλά δεν προλαβαίνουμε. Οπότε, γιατί... ολοκληρώστε τη σκέψη σας. Τους αφορά.
0: Γραμμούλες, έχεις.
1: Υπάρχει ακροατής στη γραμμή, ναι.
0: Ακροατές μου λέει. Κάλε.
1: Ναι, γεια σας.
8: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας, καλή εβδομάδα.
8: Καλή εβδομάδα.
7: ή αγκευολογία.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
7: Πρόεδρε.
0: Ορίστε.
7: Λοιπόν, εγώ κάθε μέρα κάθομαι πλακώνομαι στα καφενεία για σένα, δεν είναι κάτι που να γίνει.
0: Είσαι και άψης.
7: Να ξέρεις ότι, όλη η Κρυαδούση μιλάει για σένα.
0: Και τι πλακώνεστε τότε μεταξύ σας?
7: Πλακώνω γιατί είναι, έχουμε μια φωλιά που αυτή τη φορά, μόνο μετά το Μητσοτάκη λέει υπάρχει το χάος.
0: Αυτή είναι σαν τις φραπέδες, ξέρεις, έτσι, της Κρήτης.
7: Μιλάω από Κρυαδούση.
0: Ναι, ναι, έχει φραπέδες εκεί πέρα στην Κρυαδούση, έχει και στην Κίδρα, έχει σε όλη την Ελλάδα.
7: Αν έχει, λοιπόν, μ' αρέσει που έχει τον Γρηγόρη, δεν είναι σαν αντιπρόσωπο, δεν ξέρω, εντάξει.
0: Ο Γρηγόρης, ο Δέλιος, ποιος είναι αυτός?
7: Ο Γρηγόρης, ο Δέλιος.
0: Ναι, ο Δέλιος, είπα, Δέλιος, δεν μου αποφάσισες γι' αυτό, ναι, ο Δέλιος.
7: Ο Δέλιος,
0: είναι
7: ναι.
0: Και άλλοι εκεί, αλλά το Δέλιο τον ξέρω από παλιά, από την πρώτη στιγμή ήταν μαζί μας.
7: Ο οποίος τον παιδί, ειλικρινά, σε κάποιες εκδηλώσεις που γίνονται κοινωνικές...
0: Εντάξει, μην αβαντάρεις τον Δέλιο τώρα και παρεξηγηθούν οι υπόλοιποι.
7: Άσε, εντάξει, λέω, ρε,
0: βλέπε, ναι, στα.
7: Έκανα κουμάντος πολλούς εδώ τώρα, πώς μου.
0: Έτσι, καλό είναι.
7: Παλεύω για σένα, δεν ξέρω αν απογοητευτώ, και εγώ δεν ξέρω πού θα πάω μετά.
0: Και εγώ το ίδιο, αν απογοητευτώ, άστα να πάνε Παντελήνη μετά. Θα πάμε στο χωριό, αράξουμε εκεί, μια χαρά είναι. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Στην επόμενη γραμμή, γεια σας.
8: Καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα.
8: Πρόεδρε, αν κάποια κυρία λέει μου δώσαν λεφτά για να μην κάνω κόμμα,
0: ναι,
8: μπορούμε να σκεφτούμε λογικά ότι για να κάνει κόμμα μπορεί και να δόθηκε κάποια εντολή, αν όχι χρηματική, εντάξει, από κάποιο
0: ο τρόπος που σκέφτεσαι είναι λογικός.
8: Δηλαδή έχει τώρα τις εφημερίες μαζί της, έχει το συστημικό
0: ΜΜΕ
8: όλο από πίσω.
0: Έτσι.
8: Όπως και ο ψευτοτσίπρας και έτσι. Η δουλειά, εντάξει, καλά πάει, έτσι, να παρκάρει.
0: Έχει και κάποιες ψευτομονές του Αγίου Όρους.
8: Να παρκάρουμε, πρόεδρε, πάλι τους ψηφοφόρους, έτσι όπως κάποτε σε κάτι ποτάμια, σε κάτι όχι.
0: Έτσι, μπράβο, σωστός. Εκεί θα πάνε. Απολιτικ,
8: συμφωνώ μαζί σας που έχετε κάποια απογοήτευση, δηλαδή ο
0: δεν είναι απογοητευμένος. Όχι, δεν είμαι απογοητευμένος, κάνετε λάθος. Απογοήτευση θα είχα μόνο από ένα πράγμα, τον εαυτό μου. Εγώ κάνω ό,τι μπορώ καλύτερο για την Ελλάδα. Εάν αποτύχω, δική μου ευθύνη.
8: Τις νοηματικές διαδρομές του νεοέλληνα, ναι, υπάρχει μια απογοήτευση. Δηλαδή, άμα δεν μπαίνει μπροστά, ας πούμε, εντάξει, τι να κάνει, δηλαδή, εντάξει.
0: Να είσαι καλά, εγώ θα πω το εξής. Και μαθαίνω και κάτι μοναστήρια, αφήνουν την νίκη και πάνε σε αυτό το μαγαζί. Έτσι είναι αυτά. Τι ας έχω πει για το Άγιο Όρος? Ανδροπολιτικάντιδων, όχι περισσότεροι, αλλά πολλές μονές είναι ανδροπολιτικάντιδων και μισελληνικών απόψεων. Μισούν την ελληνική λύση.
1: Είστε στον αέρα, στην επόμενη γραμμή παρακαλώ.
9: Γεια σας, καλημέρα.
1: Γεια σας.
9: Νίκος από Αθήνα.
0: Έλα, Νικόλα.
9: Εγώ, είναι πολύ ξεκάθαρη η σκέψη μου σχετικά με το χθεσινό, πρόεδρε μου. Είμαι 100% μαζί σου, ήξερα ότι η σκέψη σου έχει, είναι δομημένη για αυτή την κίνηση. Ξέρω ότι δεν κάνετε κίνηση στα κουτουρού και αυτός είναι λόγος του λασπίμε ελληνική λύση.
0: Ποτέ. Ποτέ δεν
9: κάνω. Μια τροφή για σκέψη θα δώσω, γιατί έχω τακωθεί με πολλούς άμυαλους και ανεγκέφαλους. Επειδή λένε ότι στηρίζεις, ας πούμε, εκφράζουν ότι στηρίζεις έμεσα ή άμεσα Μητσοτάκη.
0: Πού?
9: Για τους άμυαλους αυτούς, τα νούμερα, αν ήταν να συγκυβερνήσει ο Βελόπουλος, βρε χαζί, θα βγαίνουν από τώρα. Γιατί δεν πάει ο Κούλης από τώρα σε εκλογές?
0: Έτσι ακριβώς.
9: Και να πιάσει προετοίματος και τους άλλους, και τους νεοφερμένους και τους άλλους.
0: Σωστό, γιατί έχει 30% λένε κάποιοι, 27-28, έχουμε εμείς 13-14, πάμε για αυτοδυναμία μαζί.
1: Να χαρά.
9: Αν πάνε με τις δημοσκοπήσεις τους, τις αγοραστές, τα νούμερα βγαίνουν. Δηλαδή χαζός είναι ο άλλος, θα περίμενε
0: όχι
9: να αυξηθούν ποσοστά αλλωνών ή να έρθουν και άλλα κόμματα.
0: Όχι.
9: Αφού βγαίνουν τα κουτιά.
0: Έτσι. Και δεν είναι μόνο αυτό. Ακούστε,
9: δηλαδή,
0: όταν σου λένε...
9: Ναι, μαθηματικά είναι τα πράγματα.
0: Νίκο
9: μας λένε ότι, στηρίζουμε και δεκανίκια.
0: Ναι, από πού? Άκου λίγο, ρε Νίκο. Άκουσέ με. Σε εγκαιτεύω ένα λεπτό. Πού στηρίξαμε τον Μητσοτάκη? Πείτε μου το θέμα. Ακούστε, το να λέω στηρίζεις. Σε ποιο θέμα, στην Ουκρανία? Πού, πέστε μου.
9: Αν μου πείτε. Τώρα είσαι απέναντι, τεκμηριωμένα πάντα.
0: Μα σου εξηγώ. Πού στήριξε η ελληνική λύση το Μητσοτάκη? Αν δεν μου πεις κάτι συγκεκριμένο, δεν μπορώ να κάνω με ηλίθεια, όχι με σένα.
9: Αν ψηφίζει νομοσχέδια η ελληνική λύση, ποια είναι η στήριξη?
0: Το 4% των νομοσχεδίων έχουμε ψηφίσει μέχρι σήμερα. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε.
9: Δεν ψηφίζει ούτε αυτό, ούτε κάποια σύνταξη, αύξηση.
0: Μα όχι, το 4% είναι εκεί. Το 4% είναι στα νομοσχέδια που δίνονται αυξήσεις για την υγεία, για τα κρεβάτια στα νοσοκομεία, για την παιδεία. Και δεν μπορεί να πει όχι, δεν γίνεται. Ρε, παιδιά.
9: Μα είναι προφανές. Είναι προφανές. Δηλαδή, άμα στηρίζεις εσύ με 4%, με 40-50% ψήφιση νομοσχεδίων, τι κάνεις?
0: Το Πασόκ 51% περίπου, 49% τώρα και ο ΣΥΡΙΖΑ 30%.
9: άμα το 5-4% σου φαίνεται στην κυβέρνηση, το 40-50% δεν σου φαίνεται, δηλαδή.
0: Σου φαίνεται. Σου φαίνεται.
9: 60 χρονών ο Μητσοτάκης με αυτά.
0: Σου φαίνεται στην κυβέρνηση, αδερφέ μου Νίκο, γιατί, γιατί μισείς την ελληνική λύση. Θα ήθελες να είναι ελληνική λύση και επειδή έχεις φθόνο, θες να φύγει η ελληνική λύση από τη μέση για να έρθει ποιος. Τα όρκς, ποιος θα έρθει.
9: Τα έχουμε δει και στις τελευταίες εκλογές, πρόεδρε μου.
0: Ξέρω. Τα ξαναβλέπουμε τώρα, παιδιά. Δεν
9: ξέρω. Που στηρίζουν νομοσχέδια.
0: Έτσι. Το ξέρω. Να σε καλά.
9: Έχουμε δει το έργο δυστυχώς. Να
0: σε καλά.
9: Θα μπορέσουμε να ξυπνήσουμε όσους παραπάνω μπορούμε να ξυπνήσουμε. Αλλιώς τους άλλους πρέπει να τους σκεπάζουμε. Τους κινησμένους δεν μπορεί να τους ξυπνήσεις πλέον. Πρέπει να τους σκεπάζεις να συνεχίσουν να κοιμηθούν.
0: Σωστός. Να σε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μ' αρέσει.
1: Συγχαρητήρια για τον τρόπο σκέψης. Ναι, ήταν ενδιαφέρουσα η,
0: η
1: τοποθέτησή του. Έχουμε.
0: Ναι. Πάμε,
1: πάμε στην επόμενη γραμμή. Γεια σας.
10: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας.
10: Εγώ είμαι πρόεδρε. Εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε.
10: Ωραία. Πρόεδρε, καλή σου μέρα. Καλημέρα σε όλους. Και εγώ και η γυναίκα μου είμαστε μαζί σου. Θέλω να είσαι έτσι μπροστά όπως είσαι. Εμείς είμαστε καλοί στρατιώτες, εσύ είσαι καλός αρχηγός.
0: Όχι, όλοι οι στρατιώτες είμαστε σε Ελλάδα.
10: Είμαστε μαζί σου, πρόεδρε. Μην τους αφήσεις σε χλωρό κλαρί. Είμαι 52 χρονών, είμαι ιδιωτικός υπάλληλος. Πριν 11 χρόνια έκλεισα μια επιχείρηση που έκανα. Έχω χρέη, ΕΦΚΑ, εφορία. Έχω χρέη, δεν μπορώ να τα αποπληρώσω.
0: Ρε παιδιά, ένα μαγαζί, άκουσε με λίγο, είπα στη Βουλή μέσα τους φόρους που πληρώνει ένα μαγαζί. Δεν υπάρχει στην Ευρώπη άλλο προηγούμενο παρόμοιας, ακούστε, έμεσης και άμεσης φορολόγησης μιας επιχείρησης. Δεν υπάρχει! Σαν να σου λέει κλείστο και πάνε σπίτι σου, αδερφέ. Δεν υπάρχει, τι θα κάνω τώρα. Μιλάμε για δυσβάστα τους φόρους στη μικρομεσαία επιχείρηση. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα σε καμία χώρα του κόσμου. Το συγγνώμη για την ένταση.
10: Πρόεδρε, και στη Βουλή, σε βλέπω, σε παρακολουθώ. Είμαστε μαζί σου. Μόνο εσύ θα μας σώσει. Δεν νομίζω ότι μπορεί να μας σώσει κάποιος άλλος. Όλοι οι άλλοι είναι ψεύτες.
0: Όλοι μαζί.
10: Όλοι είναι ψεύτες.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Όλοι μπορούμε να βοηθήσουμε τη χώρα. Όλοι μπορούμε να βοηθήσουμε την Ελλάδα με διάθεση, έτσι, συγκαταβατικότητος και αγώνα. Μπορούμε να αλλάξουμε τη χώρα. Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό, θέλει πρακτική σκέψη. Πάμε στις γραμμές.
1: Από Στουτκάρδη, πρόεδρε, συγγνώμη. Ζευγάρι ομογενών έχουμε αποφασίσει, λέει, μαζί με την σύζυγό μου, όταν γίνουν εκλογές, να κατέβουμε δικά μας έξοδα να ψηφίσουμε ελληνική λύση, γιατί δεν εμπιστευόμαστε τα ηλεκτρονικά συστήματα και σε κάθε περίπτωση.
0: Εκεί θα γίνει τη σκλοπή στο κάγκελο, παιδιά. Να ξέρετε, γι' αυτό και ζητάμε εκλογικούς αντιπροσώπους, ζητάμε ανθρώπους που θα επιβλέψουν μια μέρα από τη ζωή σας, να δείτε έτσι.
1: Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ, γεια σας.
11: Καλησπέρα σας, καλησπέρα κύριε Βελόπουλε.
1: Σας ακούει ο πρόεδρος.
11: Χαίρετε. Λοιπόν, χαίρομαι που μιλάω μαζί σας. Λοιπόν, εγώ πιστεύω σε εσάς, σας ψηφίζω εννοείται.
0: Να είστε καλά.
11: Πάντα. Mm-hmm. Και περιμένω από εσάς για τις ένοπλες δυνάμεις να παίξετε δυνατό χαρτί. Δηλαδή, αμυντική βιομηχανία.
0: Τα έχουμε πει, ρε παιδιά.
11: Ορίστε.
0: Τα έχω πει αυτά, τα έχω γράψει, τα έχω συζητήσει.
11: Για αυτό το ξέρω, αλλά αυτά εκεί επικεντρώνομαι εγώ. Για τις ένοπλες δυνάμεις να έχουμε πολύ πολύ ισχυρή.
0: Αδερφέ μου, να ξέρεις κάτι, δυνατό, για να αποκτήσεις ισχυρές ένοπλες δυνάμεις και βιομηχανία πρέπει να έχεις ισχυρή οικονομία.
11: Σωστό, αλλά προσέξτε, πάει πακέτο και ο πρωτογέννης τομέας. Είναι για τα κοκαλιά της Ελλάδος.
0: Βεβαίωτατα.
11: Αυτά, κύριε Πρόεδρε.
0: Να είστε καλά. Όσοι διαβάζουν ξενοφόντα οικονομικά ξέρουν αυτό. Ποιος διαβάσει ξενοφόντα οικονομικά, ρε παιδιά. Ποιος θα διαβάσει οικονομικά ξενοφόντα. Ο περιφερόμενος θίασος που έλεγε ότι είναι σκουπίδια όσοι, θα κάνω, όσοι μου λένε θα κάνω κόμμα. Α, και έκαναν κόμμα. Πάμε σε ραμιστή κουβά στην κεφάλα σου, έχω άδικο. Ναι.
12: Καθόλου δεν
10: έχω. Ναι.
1: Γεια σας, είστε στον αέρα, ακουγόσαστε.
12: Γεια σας σε όλους εκεί.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
12: Λοιπόν, κύριε Κυριάκο.
0: Ναι.
12: Θα μου επιτρέψεις να σου κάνω μια ερώτηση, επειδή είμαι λίγο κουτσομπόλης εγώ.
0: Ναι.
12: Λοιπόν, τώρα τελευταία έχω δει τυχαίως
0: στην
12: τηλεόραση κάποιον της ηλικίας σου δείχνει, Κακλαμάνης το επίθετο. Μήπως έχει σχέση με τον Απόστολο Κακλαμάνης, του Πασόκ είναι αυτός.
0: Νομίζω είναι γιος του ανεψίου, δεν ξέρω γιατί.
12: Πάντως τον μοιάζει. Τον μοιάζει ίδιος. Τώρα, ή γιος ανεψιός είναι Κακλαμάνης το επίθετο. Και τον έχουν, δεν θυμάμαι τι πόσο τον έχουν στο Πασόκ, τον Αρδουλάκη. Λοιπόν.
0: Θα το και δω. Θα το δω, νομίζω, σου είπα, είναι. Θα το δω.
12: Πάντως το μοιάζει. Γι' αυτό με το που είδα το επίθετο και τον έχουν, το μοιάζει. Λοιπόν, και με
0: εγώ το μοιάζω.
12: Όχι, τον είδα, λέω, στην τηλεόραση και τον είδα που τον μοιάζει τον Απόστολο.
0: Ναι, είναι λίγο φυσιογνωμικά, ναι. Εντάξει, λοιπόν. Να σε καλά, να σε καλά. Δεν μου ενδιαφέρει και πολύ βέβαια.
1: Γεια σας.
0: Ναι, γεια σας.
13: Καλημέρα, πρόεδρε.
0: Καλημέρα σας.
13: Εγώ θέλω να κάνω μια τοποθέτηση, πρόεδρε, το νέο Έλληνα.
0: Ναι.
13: Με 10 άτομα όλο και όλο μέσα στη Βουλή η Ελληνική Λύση έχει δείξει και έχει αποδείξει το τι εστί πολιτικός και το τι εστί πολιτική. Με 151 θα είμαστε χειρότερα ή καλύτερα. Μπορούν να το φανταστούν αυτό οι Έλληνες, οι αμφιταλαντευόμενοι. Τους άλλους τους έχουμε δει εδώ και 50 χρόνια. Λοιπόν, 10 άτομα όλα και όλα και έχουν δείξει και έχουν ρίξει τα θεμέλια το τι εστί πολιτική. Με 151 θα είμαστε χειρότερα ή καλύτερα?
0: Έλατε.
13: Άρα σας.
0: Λογικό. Λοιπόν.
1: Και για συνταγματική αναθεώρηση.
0: Συντακτική εθνοσυνέλευση θέλει, παιδιά, τα έχουμε πει αυτά.
1: Τα έχετε πει, τα έχετε τοποθετηθεί και δεν κάνετε πίσω.
0: Και οι τρεις όροι για τη συνταγματική αναθεώρηση είναι, ναι. Πρώτον, δεν χρωστάει κόμμα, κατεβαίνει σε εκλογές. Χρωστάει, δεν κατεβαίνει. Άρθρο 86, γεια σας. Και το πρόγραμμα του κάθε κόμματος, το ελεκτικό συνέδριο για να ελεχθεί, και όταν δεν στέκει λογικά με βάση τα νούμερα, άντε γεια και σπίτι σας. Yeah. Διότι αν πεθάνουν οι πάνσοφοι, οι σοφοί που ένα χρόνο και ετοιμάζουμε οι σοφοί να ετοιμάσουν οι σοφοί το πρόγραμμά μας και πρόγραμμα δεν έχουμε και αφημί, αυτή δεν είναι σοφή, αυτή είναι λαγή. Έτσι. Με λαγούς δεν μπορεί να κάνεις για να διακυβερνήσεις. Άσε τώρα. Όταν σου λέει άλλος, έχω σοφούς και περιμένεις ένα χρόνο να σου κάνει κόμμα και δεν το κάνει το κόμμα και δεν σου κάνει και το πρόγραμμα. Τι να. Και πας και το ψηφίζεις σαν να είσαι γουρά. Τι να πω τώρα. Άσε.
1: Πολλά, πολλά τα μηνύματα δεν προλαβαίνουμε. Δεν έχουμε τον χρόνο να τα μεταφέρουμε. Θέλεις κάτι, Τάσο? Όχι. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Νομίζω ότι ξεκαθαρίστηκαν πολλά πράγματα σήμερα, κυρίες και κύριοι. Ήταν από τις σημαντικές ενδιαφέρουσες εκπομπές με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Σε λίγο, πολύ σύντομα, θα είναι και στα social, θα ανέβουν η εκπομπή. Οπότε, μένετε εδώ, συνεχίζουμε μαζί μετά το διαφημιστικό διάλειμμα στον Focus FM στους 103,6. Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ.
14: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
15: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
17: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
18: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια.
17: και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
18: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
19: Νιάου.
20: Νιάου.
18: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
21: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
18: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
21: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
23: Focus 103,6.
24: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
25: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
26: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
27: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
28: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
29: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
28: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
29: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
28: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
29: Κούτα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
28: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
30: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
31: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
32: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την Έγκριτη Δέσποινα Βοτίτσι.

0: Εδώ είμαστε στον Focus FM, αγαπημένοι μου, στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Ποτίτση, ο Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. Μισή ώρα εκπομπής σήμερα, στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Προηγήθηκε η εκπομπή με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο. Έχει ολοκληρωθεί. Το λέω για εσάς που στέλνετε μηνύματάκια να τα μεταφέρουμε στον πρόεδρο. Δεν βρίσκεται πλέον στο στούντιο. Έχει αποχωρήσει. Ήταν εδώ κοντά μας για μια μισή ώρα. Νομίζω ότι ξεκαθάρισε το τοπίο γύρω από την όλα όσα ακούστηκαν κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, γύρω από την υπόθεση των υποκλοπών για Δημητριάδη Ντίλιαν. Νομίζω ότι δεν έχετε κάποια απορία. Οπότε οι εξελίξεις τρέχουν και από εδώ και πέρα θα έχουμε νεότερα και θα σας ενημερώνουμε για την τόσο σημαντική αυτήν υπόθεση. Βέβαια βρήκαν ευκαιρία, στοχοποίησαν και εξαπέλυσαν ένα πόλεμο λάσπης τα τελευταία 24 ώρα κατά του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, ο οποίος ψύχραμα έκανε τα σωστά βήματα έτσι όπως αυτά που έπρεπε να ακολουθήσει και δικαιώνεται αυτήν την στιγμή. Οπότε τα μηνυματάκια που αφορούν στον Πρόεδρο, λυπάμαι αλλά δεν μπορώ να τα μεταφέρω γιατί δεν βρίσκεται εδώ. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τη μία, θα σχολιάσουμε την επικαιρότητα στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Ναι, καλό καλοκαίρι, καλό καλοκαίρι στα παιδιά, γυμνάσια, δημοτικά, νήπια, τέλος από σήμερα και οι πανελλαδικές επάλ σήμερα και έχουμε έτσι την αυλαία σιγά σιγά των εξετάσεων. Ήταν ένα διάστημα αγχωτικό σε κάθε περίπτωση. Θα πρέπει να ψύχρεμα να αντιμετωπίσετε τα όποια αποτελέσματα, θετικά ευχόμαστε, αλλά εάν έχουμε και κάτι έτσι που δεν μας ικανοποιεί, κάθε εμπόδιο σε καλό. Αύριο έχουμε και τα ειδικά μαθήματα, ναι. Επίσης καλό καλοκαίρι και έτσι σημαντική είναι η μετάβαση των παιδιών από το δημοτικό, από την έκτη στο γυμνάσιο. Όλα καλά, κοιτάξτε να χαρείτε, να ξεκουραστείτε και στους γονείς αφήστε λίγο τα παιδιά να πάρουν τις ανάσες τους το καλοκαίρι, ξανά τα κεφάλια από τέλη Αυγούστου, Σεπτέμβρη. Τώρα λογικά ναι, θα πρέπει να ξαναπάμε σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε για να βάλουμε έτσι σε μία τάξη την εκπομπή. Έχουμε και πολλές ειδήσεις. Το τέλος λέει του πολέμου στην Μέση Ανατολή, αλλά αστερίσκος μεγάλος. Τι γίνεται στο Λίβανο, εγώ πάντως εικόνες που έβλεπα, βίντεο από την περιοχή, δεν σταμάτησαν οι εχθροπραξίες στην περιοχή. Έχουμε ενστάσεις από τον Νετανιάχου, θα τα πούμε στην συνέχεια. Μένετε εδώ, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά. Να ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπών, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα

0: Γιατί στην Vulco σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
1: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
2: Ποιος?
3: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
2: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
3: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
4: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
4: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Επιστρέψαμε αγαπημένοι μου εδώ στον Focus FM, είστε συντονισμένοι. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για τα μηνυματάκια, για τους χαιρετισμούς, για τους σχολιαστές, για τους σχολιασμούς. Ο Βαγγέλης εδώ, να είστε καλά, από Ελβετία μας ακούει. Στους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό, να είστε καλά. Καλή εβδομάδα με υγεία, ενδιαφέρουσα συνέντευξη Βελόπουλου στο ραδιόφωνο της αλήθειας, μου γράφει ο 087. Νομίζω πως μετά από όλα όσα προηγήθηκαν ήταν η απάντηση που έπρεπε να δοθεί, γιατί πολιτικές λανθασμένες κινήσεις δεν κάνει ο κύριος Βελόπουλος σε κάθε περίπτωση. Πολύ φοβάμαι ότι ο Νετανιάχου θα ξανανακατέψει την τράπουλα του πολέμου, γράφει ο Πασχάλης, και όχι άδικα. Γιατί, τι έχουμε αγαπημένοι μου? Έχουμε, υποτίθεται, μία συμφωνία για αυτόν τον πόλεμο που ξεκίνησε στην Μέση Ανατολή.

πριν από 100 και πλέον ημέρες και μάθαμε τα ξημερώματα. Είχε καλλιεργηθεί βέβαια το κλίμα από τις προηγούμενες ημέρες, από την προηγούμενη εβδομάδα, οπότε ανακοινώθηκε και επίσημα από τον Πρωθυπουργό του Πακιστάν ότι το Ορμούζ ανοίγει, θα πέσουν υπογραφές για συμφωνία για τέλος του πολέμου την Παρασκευή στην Ελβετία, στην Γενέβη. Το Ιράν μιλά για ήττα του εχθρού, έτοιμος ο Ντόναλντ Τραμπ, ας ξεκινήσουν λέει να θαραίει τώρα το πετρέλαιο. Ναι, για να δούμε με την ανακοίνωση, είχαμε άνοδο των αγορών και πτώση της τιμής του πετρελαίου. Το θέμα είναι αυτή η πτώση πότε θα μεταφερθεί εδώ στη χώρα μας, στην Αντλία. Μισό λεπτάκι να δω πού βρισκόμαστε αυτή την στιγμή όσον αφορά την τιμή του Brent τουλάχιστον. Λοιπόν, είμαστε στα 80 δολάρια το βαρέλι. Ελπίζουμε πολύ πολύ σύντομα να δούμε αυτήν την πτώση και στα πρατήρια, στα βενζινάδικα, γιατί στην αντίθετη περίπτωση, όταν έχουμε άνοδο, άλμα της τιμής του πετρελαίου, τη διαφορά την πληρώνουμε. Οπότε, ευχόμαστε πολύ πολύ σύντομα να δούμε και μία πτώση των τιμών στα πρατήρια. Το θέμα είναι, όπως γράφει και ο Πασχάλης, τι γίνεται με το Ισραήλ. Ο Νετανιάχου, μπορεί η συμφωνία να συμπεριλαμβάνει και το Λίβανο, αλλά ο Νετανιάχου λέει ότι για μας δεν είναι η συμφωνία δεν ισχύει, και αρνείται να αποσύρει το στρατό. Όλα αυτά πριν καν στεγνώσει, να το πούμε έτσι, το μελάνι της συμφωνίας, είπα, Ισραήλ, Ιράν. Δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι αυτή η στάση Νετανιάχου θα τεινάξει τα πάντα στον αέρα. Σε κάθε περίπτωση είναι προς την καλή, προς την σωστή κατεύθυνση. Βέβαια, όλα όσα προηγήθηκαν δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουν επιπτώσεις στην οικονομία. Μας λέγαν τόσο καιρό ειδικοί, οικονομολόγοι, ενεργειακοί επιθεωρητές ότι σήμερα να τελειώσει, τα απόνερα αυτού του πολέμου θα συνεχίσουν να τα πληρώνουμε και τον επόμενο χρόνο, αλλά σε κάθε περίπτωση κάποια στιγμή έπρεπε να μπει ένα τέλος σε αυτήν την τρέλα. Τώρα, όσον αφορά την πολιτική επικαιρότητα, έχουμε ψηλά την συνταγματική αναθεώρηση. Είχαμε χθες πάλι την κυριακάτικη ανασκόπηση του Πρωθυπουργού. Τι παρουσιάζει μια χώρα, μια εικόνα με διαρκή πρόοδο, εννοείται χωρίς οποιαδήποτε αυτοκριτική, όλα καλά. Μία ανάρτηση που αποθεώνει την κυβέρνηση. Στον δρόμο προς την Κάλπη έχουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη να προτείνει δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μεταφορά για τους νέους 24 ετών. Ο Τσίπρας πήγε ένα δύο βήμα παραπέρα, μέχρι 24 ετών σου λέει, εγώ θα δώσω δωρεάν εισιτήρια σε όλους, σε Αθήνα Θεσσαλονίκη, για αστική συγκοινωνία και κατάργηση των πανελλαδικών.

0: Λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα και σας είχα υποσχεθεί ότι θα είναι κοντά μας ο κύριος Μεθενίτης. Λέγαμε για όλη την κατάσταση με τις παραιτήσεις, το πολεμικό, ναυτικό, μέχρι και, δηλαδή έγινε και αυτό, μειώνουν, μάλλον αφαιρούν το συσίτιο από ανθρώπους που βρίσκονται σε αποστολή. Είναι ένα θέμα που το ανέβασα και στο site μας και έγινε ο κακός χαμός. Ποιους αφορά, ποια στελέχη του πολεμικού ναυτικού, σε ποια πλοία, όλες τις λεπτομέρειες. Γι' αυτό κάλεσα τον κύριο Μεθενίτη να μας ξεκαθαρίσει τι ακριβώς έχει γίνει, γιατί το μόνο που δεν θέλω μέσα από αυτήν την εκπομπή είναι να δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Είναι ο κύριος Μεθενίτης, έτσι είναι. Γεια σας κύριε Μεθενίτη, καλή εβδομάδα να σας ευχηθώ. Καλό καλοκαίρι, έχουμε να τα πούμε πολύ καιρό.
1: Επίσης κύριε Αποδίτση, να είστε καλά.
0: Εύχομαι και ελπίζω.
1: Δεν πολύ καλά τα πράγματα, ναι. Έτσι όπως πάνε γενικά, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω. Έχει αλλάξει κάτι προς το καλύτερο όσον αφορά το στρατό, τις ένοπλες δυνάμεις, το πολεμικό ναυτικό, την αεροπορία μας, μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον που είναι πολύ δύσκολο για την χώρα μας, κύριε Μεθενίτη, με μια Τουρκία να συνεχίζει να τεντώνει, να μην σταματά τις προκλήσεις, ένα βήμα λίγο πριν την γαλάζια πατρίδα με νόμο θα μας τη φέρει, και εμείς έχουμε το προσωπικό μας, τις ένοπλες δυνάμεις, δυσαρεστημένο. Γιατί το κάνουμε αυτό?
1: Κοιτάξτε, είναι μια κοινή απορία όλων. Αυτό, πόσο μάλλον εμού που ασχολούμαι και συνδικαλιστικά με το θέμα, συμβαίνουν πράγματα τα οποία δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ σε ένοπλες δυνάμεις. Το θέμα τώρα που θίξατε με τη σύντηση του προσωπικού αφορά μόνο μόνιμα στελέχη, στρατιωτικούς δηλαδή, όχι τους στρατευσίμους. Και ουσιαστικά μέσα από μια έτσι γενίκευση, μια οριζόντια γραμμή, διότι κατά πάσα πιθανότητα ο συντάκτης της συγκεκριμένης εισηγητής, δεν ξέρω τι είναι τέλος πάντων, της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης που αφορούσε αυτές τις τροποποιήσεις, μάλλον δεν είχε κάποια σχέση με τον ναυτικό και δεν μπορούσε να καταλάβει, αν και η υπουργική απόφαση αφορά το σύνολο των ενόπλων δυνάμεων, ότι τέλος πάντων στο ναυτικό υπάρχουν περιπτώσεις υπηρεσιών που δεν μπορούν όταν φεύγουν για μια αποστολή να παίρνουν τρόφιμα και να αποθηκεύουν. Είναι μικρά πλοία, κάποια εξ αυτών έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν μόνο πολύ μικρά έτσι πραγματάκια, συσκευασίες ας πούμε, μακαρόνια, έτσι πράγματα φανταστείτε. Κάποιες άλλες δεν έχουν καθόλου αυτή τη δυνατότητα και ακριβώς για αυτό το λόγο ανέκαθεν στο ναυτικό προβλεπόταν η τροφοδοσία σε χρήμα. Δηλαδή αντί να παίρνεις τα υλικά, πατάτες, ντομάτες, όλα κλπ. Ό,τι προβλέπεται από το διαιτολόγιο που υπάρχει στις ένοπλες δυνάμεις, λόγω των ισχυριών και αποθήκευσης και παρασκευής ανάλογα με την μονάδα, παίρνανε χρήμα. Πήγανε λοιπόν, φεύγανε την αποστολή, πήγανε κάπου, αγοράζανε. Είτε παίρνανε έτοιμο φαγητό, είτε παίρνανε κάτι εκείνη την ώρα και το μαγειρεύανε επί τόπου κατά βάση οικιακές κουζίνες, φανταστείτε, θα δούμε τι μας πήγε μας. Αυτό λοιπόν ξαφνικά βγαίνει μια υπουργική απόφαση το Φεβρουάριο και λέει από την 1η Μαρτίου αυτό πάει να ισχύει και φέρνε ό,τι υπάρξει εκ των υστέρων, φέρνε το πίσω.
0: Είναι ήδη σε ισχύει δηλαδή αυτό.
1: Υπάρχει μια γραφειοκρατία τέλος πάντων. Και ουσιαστικά βγαίνουν μετά την 1η Μαρτίου, που είχε ήδη αρχίσει να εφαρμόζεται η νέα υπουργική απόφαση, και λένε ότι ξέρετε κάτι, οι τάδε υπηρεσίες έχετε πάρει αυτά, δεν τα δικαιούστε για τους μονίμους, φέρνετε τα λεφτά πίσω. Τώρα μιλάμε για χρήματα τα οποία είχαν ήδη αγοραστεί φαγητά, έχουν ήδη καταναλωθεί και το καθεξής, έτσι.
0: Μάλιστα, λοιπόν.
1: Δεν αντιλαμβάνεστε ότι μια υπηρεσία δεν μπορεί να βρει λεφτά και να τα επιστρέψει. Καμία υπηρεσία δεν έχει τέτοια πλεονάσματα. Δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Άρα τι θα γίνει, θα πρέπει να αναζητήσουν από τον προσωπικό.
0: Άρα δηλαδή και σταματούν το επίδομα, κύριε Μεθενίτη, και ζητούν πίσω τα χρήματα. Αυτό μου θυμίζει αυτό που έγινε με τους αγρότες, ναι.
1: Όχι, δεν είναι επίδομα αυτό. Αυτό επίδομα, είναι η τροφοδοσία.
0: Εγώ το χαρακτήρισα έτσι.
1: Σε στέλνω για μια αποστολή, δεν μπορώ να στείλω μυστικό. Πρέπει να φας, θα λείψεις 6 μέρες. Τι να κάνω, θα πίνεις νερό, θα ρασιζόμαστε, δεν γίνεται. Λοιπόν, πρέπει να φροντίσω για τη σύντησή σου. Η πλάκα, μιας και είπατε όμως τη λέξη επίδομα, είναι ότι κάποιοι από τους στιγόμενους έχουν αποκλειστεί απλώς έτσι, χωρίς κάποιο ουσιαστικό κριτήριο, και από το περιβόητο επίδομα στόλου, που αν θυμάστε πάλι δουλειάζαμε τότε ότι γίνεται με άλλο τρόπο,
0: ναι.
1: Έχουν προσφύγει και σωστά γι' αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εντάξει, επί της ουσίας δηλαδή τώρα μιλάμε για προσωπικό το οποίο διαρκώς αντιμετωπίζεται με πολύ άσχημο τρόπο, και η μόνη ένδειξη που υπάρχει για να εξηγήσει όλο αυτό είναι η εξής, ότι επειδή στο ναυτικό δυστυχώς οι μετακινήσεις όλες είναι μαζικές, δηλαδή φεύγει ένα πλοίο και είναι σαν να φεύγει ένα ολόκληρο στρατόπεδο, για να καταλάβετε. Κάτι το οποίο στο στρατό ξηρά δεν θα το δείτε ποτέ. Δεν θα ακούσετε ποτέ έφυγε ένα ολόκληρο στρατόπεδο και πήγε 500 χιλιόμετρα παραπέρα, ας πούμε. Mm-hmm. Το ναυτικό όμως αυτό κάνει, αυτή είναι η δουλειά του, και η ιδιαιτερότητα ενός πλοίου είναι ακριβώς αυτή. Οπότε εκεί πέρα είναι και μεγάλα τα ποσά σε σχέση με την αεροπορία και το κύριο στρατοξυρά. Εντάξει, η αεροπορία δεν κινείται σχεδόν καθόλου, γιατί φεύγει μόνο το αεροσκάφος κατά βάση. Στο ναυτικό όμως τα ποσά είναι άλλα. Προφανώς αυτά τα μεγάλα ποσά κάποιον ενόχλησαν και λέει, παιδιά, πρέπει να τα κόψουμε. Εάν έχουμε φτάσει όμως σε σημείο να κόβουμε πλέον και από τη σύντηση, αντιλαμβανόμαστε ότι τελικά το οικονομικό θαύμα δεν πάει και πολύ καλά.
0: Κύριε Μεθενίτη, εγώ το σκεπτικό πίσω από αυτήν την απόφαση δεν μπορώ να καταλάβω. Με ποια δικαιολογία έγινε όλο αυτό?
1: Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Η μόνη εκτίμηση σας λέω, που έχω είναι αυτό που σας είπα στο τέλος τώρα, ότι ίσως κάποιοι βλέπουν τα ποσά και επειδή αδυνατούν να αντιληφθούν για ποιο λόγο στο ναυτικό υπάρχουν υπηρεσίες που παίρνουν χρήματα αντί για να παίρνουν είδος, σκέφτηκαν έτσι, κόφτε το. Το κάνουν καταχρηστικά. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Θα πρέπει πραγματικά να απευθυνθείτε σε αυτούς που το έχουν εγκρίνει και γνωρίζουν.
0: Θέλουν να δοκιμάσουν τις αντοχές τους, ναι. Κατά πόσο μπορούν να τα απεξέλθουν ιστικοί, προφανώς.
1: Εντάξει, αν φτάσουμε και εκεί, τι να πω.
0: Το θέμα είναι ότι έρχεται το ένα μετά το άλλο. Είναι τόσα πολλά, τόσα πολλά. Με τις παραιτήσεις τι γίνεται την ίδια ώρα στο πολεμικό ναυτικό? Γιατί είχαμε ένα κλίμα. Συνεχίζονται, δεν άλλαξε.
1: Κυρίως, ναι. Και στην αεροπορία υπάρχει γενικά ένα φιλορόημα και δυστυχώς έχει επεκταθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και σε αυτούς που μπαίνουν τώρα. Είτε με κατατάξεις είτε με σχολές και αξιωματικών. Ναι. Δυστυχώς όλα τα αφηγήματα καταραίουν της περιβόητης αναβάθμισης και για τις οικονομικές υποστηρίξεις και για τις αυξήσεις των μισθών και για τις παροχές και για όλα. Τα είχαμε πει ότι δεν υπάρχει. Φανταστείτε τώρα δύο μέρες ασχολούμαι με το νέο προεδρικό διάταγμα που έχει βγει για την υγειονομική περίθαλψη των στρατιωτικών και των μελών των οικογενειών τους, όπου εντάξει γίνεται πραγματικά χαμός. Διαρκώς έχουμε πάλι ένα μαχαίρι, μας κόβει κάτι, κόβει από εδώ, κάπου κόβει από εκεί. Το μόνο που έχει μείνει είναι να μας κόψει και τις σάρκες. Και να σου πω την αλήθεια, αυτό είναι που βλέπει πάρα πολλοίς κόσμος. Και ιδίως αυτοί που δεν έχουν φτάσει ή είναι το πολύ ως τα μέσα της σταδιοδρομίας τους. Και βγαίνουν και λένε το εξής σκεπτικό, το εξής πολύ απλό, κύριε Αποτίτση. Να κάτσω άλλα τόσα χρόνια ή ακόμα περισσότερα από όσα έχω ήδη, να κάνω τι?
0: Ναι.
1: Δηλαδή αν στα λίγα χρόνια που έχω, εντάξει εγώ δεν έχω λίγα, έχω αρκετά. Αλλά όλα αυτά φύγουν τους πάντες, έτσι, κυρίως όμως όσους έχουν λιγότερα χρόνια. Και αυτό σκέφτεται ο κόσμος και σηκώνεται και φεύγει. Και
0: άρα,
1: αυτό δυστυχώς είναι μεγάλο πρόβλημα.
0: Φυσικά είναι και γιγαντώνεται, κυρία Μεθενίτη, γιατί από τη μία υπάρχουν οι παραιτήσεις και την ίδια στιγμή έχουμε και τους νέους που έχουν πλέον γυρίσει δυστυχώς την πλάτη στα στρατιωτικά επαγγέλματα. Θυμόμαστε τα βαταριλώσεις στις στρατιωτικές σχολές και όλη αυτή η κουβέντα τώρα γίνεται. Έχουμε αυλαία στις πανελλαδικές και φέτος και δεν ξέρουμε τελικά αυτό αναρωτιέμαι. Δηλαδή είχαμε σοκαριστεί από τα κενά στις στρατιωτικές σχολές τα προηγούμενα χρόνια. Φέτος τι θα γίνει? Δεν έχει άλλαξει κάτι?
1: Κοιτάξτε, δεν θέλω τώρα να μπω σε αυτή την κουβέντα, γιατί ξέρω και νούμερα όσων είχαν εμφανιστεί για τις προκαταρκτικές διαδικασίες με αθλητικές δοκιμασίες και τέτοια, τα οποία νούμερα είναι σοκαριστικά, και φανταστείτε ότι από αυτούς που εμφανίστηκαν δεν θα δηλώσουν και όλοι οι στρατιωτικές σχολές. Δηλαδή μπορεί να υπάρχουν άλλοι οι οποίοι να δηλώσουν και αστυνομικές σχολές, μπορεί να υπάρχουν άλλοι που να δηλώσουν πανεπιστήμια επειδή έγραψαν καλά, να βάλουν 20η επιλογή της στρατιωτικές σχολές ή να μην τις βάλουν καθόλου. Άρα λοιπόν το πόσοι πήγανε και δήλωσαν συμμετοχή μόνο κριτήριο δεν είναι, και πιστέψτε με τα νούμερα δεν ήταν καθόλου καλά αυτά. Σε λίγο καιρό, δύο μήνες περίπου, κοντός του Σαλμός Αλληλούια που λένε, θα τα δούμε και επίσημα και ο Θεός θα βάλει το χέρι, είναι το μόνο που έχω να πω. Μιας και πήραν και αύξηση μικροπολίτες δηλαδή κιόλας, ας βοηθήσουν και αυτοί λίγο.
0: Ένα άλλο θέμα, ναι, το οποίο έχουμε θίξει εδώ κατά τη διάρκεια των εκπομπών μας, είναι όλες αυτές οι ανισότητες, η δυσαρέσκεια που δημιουργούν ταυτόχρονα σε διαφορετικούς έτσι, επαγγελματικούς κλάδους από την κυβέρνηση. Από τη μία τα δίνω όλα, από την άλλη με το σταγονόμετρο, από την άλλη υποσχέσεις. Εδώ φτάνουν στο σημείο τώρα να ζητούν πίσω τα χρήματα που δόθηκαν για το συζύγιο, για τη διατροφή. Τι να λέμε τώρα.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Βουλής. Είναι ότι οι στρατιωτικοί αισθάνονται διαρκώς ότι μπαίνουν ξεκρέμαστε. Δηλαδή, όταν θα έρθει η ώρα σε λίγες μέρες να θίξουμε το θέμα της υγειονομικής περίθαλψης, εκεί πραγματικά θα δείτε και πολύ μεγάλο μέρος της κατάδειας, γιατί φαίνεται ευθέως πλέον και ο εμπεγμός που γίνεται εις βάρος των στρατιωτικών στις πλάτες τους. Εντάξει, είναι μια κατάσταση που ο κόσμος δεν είναι υποχρεωμένος να την ανεχθεί. Προφανώς αντιμετωπιζόμαστε σαν μια μικρή ομάδα ψηφοφόρων. Δεν ξέρω δηλαδή πώς αλλιώς να το εξηγήσω, γιατί για ποιο λόγο υπάρχει τέτοιο μένος εναντίον του κλάδου μας. Και να πω ότι είμαστε ένας κλάδος που δίνει δικαιώματα, δόξα τω Θεώ, ούτε να απεργήσουμε μπορούμε. Και στους δρόμους που βγαίναμε, το κάναμε Σαββατοκύριακα, το κάναμε απογεύματα. Δεν το κάναμε ποτέ εις βάρος της υπηρεσίας για να διαμαρτυρηθούμε, ούτε με απεργία, ούτε με τίποτα φυσικά. Δεν το προβλέπει και το Σύνταγμα ούτως ή άλλως. Mm. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει κάποιος να μας εξηγήσει εν τέλει πού αποσκοπούν όλα αυτά. Δηλαδή, καλό είναι το αφήγημα ότι ξέρετε κάτι, υπάρχει ένα όραμα, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο. Αλλά να μην σας κρύψω τώρα, εμένα μου θυμίζει και λίγο την περίοδο στις αρχές των μνημονίων που μας λέγανε δανειστές. Θα σας κόψουμε χέρια πόδια για τα πάντα για 5 χρόνια, αλλά μετά θα αρχίσει η απότομη άνοδος και θα καλπάζετε. Ναι, τελικά ναι. Ποτέ δεν καλπάσαμε, αλλά μείναμε και χωρίς χέρια και πόδια. Δηλαδή κάτι αντίστοιχο ακούμε και τώρα. Εντάξει, κάντε λίγο υπομονή, είναι μεταβατική περίοδος, έχουμε μεταρρυθμίσεις, αναγκαιότητα, πρέπει να εξελιχθούμε. Κανείς δεν λέει όχι σε αυτά, να εξελιχθούμε, να έχουμε μεταρρυθμίσεις όλα. Αλλά μετά όμως την υπομονή θα πάμε πού, αφού ο κόσμος φεύγει. Κόσμος δεν μπαίνει, προβλήματα υπάρχουν, τα χρήματα δεν φτάνουν. Μας δίνουν 3% αύξηση, ας πούμε, ο πληθωρισμός λέει βγήκε 6% σχεδόν, ξανεμήθηκε και αύξηση. Καλά, ζούμε διαρκώς σε έναν προβληματικό έτσι φαύλο κύκλο, δεν φαίνεται φως στον ορίζοντα και αυτό το βλέπει ο κόσμος.
0: Και είναι και θέμα καθαρά ψυχολογίας, κύριε Μεθενίτη. Ζητούμε και απαιτούμε και θέλουμε υψηλό φρόνημα στο στράτευμα, αλλά τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα. Τίποτα δεν αφήνει στην τύχη του. Τι να πω, ελπίζω σύντομα να τα ξαναπούμε και κάποια στιγμή να έχουμε έτσι κάτι θετικό να συζητήσουμε πραγματικά.
1: Εγώ αυτό ελπίζω, μπας και για την επόμενη φορά που τα ξαναπούμε έχουμε να πούμε και τίποτα της προκοπής και από τίτσι, δηλαδή θετικά. Ναι. Αλλά δεν το βλέπω για να μιλήσεις, έτσι όπως πάντα πράγματα, δεν ξέρουμε και τι έρχεται μετά στη συνέχεια. Τα δούμε.
0: Εδώ θα είμαστε.
1: Πάμε εδώ, θα αντιμετωπίσουμε όλα.
0: Έτσι, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε όλους.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Γεια σας, γεια σας. Focus 103,6.

Αυτά λοιπόν και με τον κύριο Μεθενίτη. Όσον αφορά βέβαια τις πανελλαδικές, έως 29 Ιουνίου αναμένονται οι βαθμολογίες, τα αποτελέσματα τέλος Ιουλίου. Τέλος, ναι, είμαστε 2 λεπτά πριν από το τέλος της εκπομπής. Πολύ σύντομη, μικρή σήμερα, περιορισμένος ο χρόνος, αλλά εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Πριν κλείσουμε, να υπενθυμίσω ότι έχουμε κοντά μας την Vulcom και μια νέα συμφέρουσα προσφορά με τη λέξη κλειδί φοιτητής, φοιτητρία και το κωδικό Focus FM 103,6. Εάν έχετε στο σπίτι σας φοιτητή, τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, εάν φιλοξενείτε κάποιον φοιτητή, αν κάνει το μεταπτυχιακό του και είστε σε φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος, υπάρχει ένα δελεαστικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,095 από 0,16 και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Η προσφορά ισχύει και για όλους όσοι κάνουν το μεταπτυχιακό τους. Καλέστε στο 2310-208-808 στην Vulcom. Θα ενημερωθείτε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά. Από παντού μου γράφει ο Βαγγέλης, προσπαθούν να κλέψουν χρήματα ό,τι προλάβουν. Μα τώρα δεν φτάνει που τους σταματάς τα χρήματα για το συζήτιο, ουσιαστικά τους ζητάς και αναδρομικά όλα όσα τους δόθηκαν. Η θάλια στην εκνοή, προτεραιότητα έχει η τροφοδοσία των επενδυτών. Το ναυτικό θα το διαλύσουν, αγνοούν την ιστορία του ναυτικού. Δυστυχώς αποσκοπεί να διαλύσουν την ψυχολογία και να τους χρεώσουν μια μελλοντική αποτυχία έκτημα. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για την ακρόαση. Από τη Δέσποινα Μποτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Έρχεται Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα εδώ στον Focus FM.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Σου αρέσει η επικοινωνία και να δουλεύεις ομαδικά? Αν ναι, τότε υπάρχει μια θέση για εσένα στη μεγάλη ομάδα της Μασούτης. Εκεί που η ποιότητα, η οργάνωση και το χαμόγελο κάνουν τη διαφορά κάθε μέρα. Μπες στο karriera.masoutis.gr και στείλε την αίτησή σου σήμερα.
2: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φύλλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
4: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το πήλιο,
5: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Είμαι αλάνη, άστο, άστο. Ναι.
12: Είσαι και παραμένεις.
11: Είμαι και παραμένω και δεν μασάω και μαγιά από κανέναν και άμα λάχει κάτι τα λέω στα ίσια και πιστεύω ότι αυτό που, που λέω τη στιγμή εκείνη βγαίνει αυθόρμητα και θα έλεγα ντεκλαρέ. Στα λέω στα ίσια. Ναι. Δεν τρώω εγώ από σένα ούτε παραμύθι ούτε μαγιά. Εγώ είμαι αυτό που είμαι. Ούτε θα σου κάνω την Άγια, ούτε θα σου κάνω την Παρθένα. Αλλά εγώ αυτό που κάνω και αγαπώ και σαν δουλειά μου είναι το μπεσαλίκι μου. Γι' αυτό μου έδωσε ο Νάκος το κομμάτι, ο Μάγκας και χωρίζει από το πρόσωπο. αυτό ήταν η αιτία που εγώ δεν κρέμαγα ποτέ το μαγαζί και έλεγε έχει μπέσα η Μαριό, δεν θέλει να κάνει συμβόλαια. Η Μαριό έχει το λόγο της για συμβόλαια.
12: Πρέπει να είναι αυτή η αυθεντικότητα και η απλότητα του ρεμπέτικου που συγκινεί.
11: Η απλότητα, ναι. Η απλότητα. Αυτό μετράει και πιστεύω ότι τα παιδιά τα νέα διαβάζουν την ιστορία, διαβάζουν την κουλτούρα την ελληνική, είναι κουλτούρα δικιά μας αυτή. Πέρα από ό,τι έχει γραφεί και σεβασμό σε όλους τους συνθέτες που έχουν γράψει για τη χώρα μας και την έχουν βάλει στα ψηλά. Εντάξει.
13: Πηγαίνεις στο γιατρό, κάνεις κάποιες εξετάσεις και σου λέει έχεις καρκίνο. Φοβερό. Έχεις μια πιθανότητα να πεθάνεις τόσο στα 5 χρόνια, δεν ξέρω, στα 2 χρόνια. Εξίσου μεγάλο πρόβλημα είναι ότι έχεις πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα πλέον να χρεοκοπήσεις. Πολύ πιο γρήγορα. Και αν χρεοκοπήσεις μετά, όλη σου η ζωή θα καταστραφεί και η δικιά σου και της οικογένειάς σου και των παιδιών σου θα πεθάνετε όλοι. Από ποιους? Από τους γιατρούς, από το σύστημα υγείας, από τις ασφαλιστικές εταιρείες, από τις μεγάλες τεχνολογικές υποδομές που υποστηρίζουν το σύστημα υγείας που μας έχει δώσει αυτή την πρόοδο που θα σε χρεοκοπήσει. Θα σε σκοτώσει πολλαπλώς πριν πεθάνεις.
14: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης.

Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Εύχομαι σε όλους υγεία. Εύχομαι σε όλους όμορφες στιγμές. Εύχομαι σε όλους καθαρό μυαλό. Γιατί το σύστημα παίζει βρώμικα παιχνίδια και είναι πάρα πολύ κρίσιμη αυτή η φάση για την Ελλάδα. Προσπαθούν να βρούνε πιόνια τα οποία θα εκμεταλλεύονται για να μπορέσουν να συγκυβερνήσουν.

Okay, λοιπόν. Μιας και το εμπορικό τμήμα πήγε βόλτα με το καπί, μας έφερε εδώ πέρα ένα δώρο. Μας έφερε μια σφυρίχτρα. Βλέπετε? Μια σφυρίχτρα που ακούγεται σαν πουλάκι. Και επειδή έχω σκοπό να κελαϊδίσω σήμερα, θα το πάμε κάπως έτσι.

τα κελαϊδίσω. Λοιπόν, έκανα μία ανάρτηση, σχολίασα λίγο την αλήθεια περί Καριστιανού και μου την πέσανε και με βρίζουνε και φωνάζουν και τσιρίζουν και τραβάνε τα μαλλιά τους. Έχουν πέσει μισή σε κατάθλιψη και άλλοι μισή λένε ότι είμαι απαράδεκτος. Γιατί είπα ότι αποκαλύψαμε ένα σωρό πράγματα. Γιατί είπα ότι οι συγγενείς αλλιώς ξεκίνησαν, αλλού πηγαίνανε και αλλού κατέληξαν. Γιατί είπα ότι οι πραγματογνώμονες άλλα λέγανε και πλέον τρέχουν να μαζέψουν ψήφους. Και σπάστηκαν κάποιοι. Σπάστηκαν. Φοβήθηκαν. Και άρχισαν να λένε είσαι Εβραίος, είσαι Γερμανός, είσαι Αμερικανός. Άρχισαν να λένε είσαι εξωγήινος και εσύ τα βάζεις με μια μάνα γαροκαμένη η οποία έχασε το παιδί της. Δεν συνειδητοποιείται ότι πλέον είναι πολιτικός αρχηγός. Και όσο δεν ακούω το πρόγραμμά τους, θα κατακρίνω, εννοείται, γιατί έχω και κάποια ηχητικά σήμερα, τα οποία θα σας αποδείξουν το ότι δεν έχουν ιδέα το τι θα κάνουν και το πώς θα σώσουν την Ελλάδα. Okay. Οπότε, βάλτε ζώνη, γιατί σήμερα η εκπομπή, αν θα έπρεπε να τη βάλουμε σε μια κατηγορία μουσικής, θα τη βάζαμε στο σκληρό ροκ. Σήμερα έχει σκληρό ροκ. Έτσι, έτσι θα το πάμε σήμερα. Και λαϊδώντας. Λοιπόν, Καλεντερίδης, Γρίβας, Μελετόπουλος, Μπαλτζόιδες, Ξεμπαλτζόιδες, καθηγητάδες, ξεκαθηγητάδες, περιμένουν στη γωνία, έχουν βάλει πρώτη και είναι έτοιμοι να αρχίσουν να περπατάνε προς μια καρέκλα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν τους ενδιαφέρει η Ελλάδα. Πάρτε το πρέβα, βρε, πόσα χρόνια ταλαιπωρείστε. Βρε κατακαημένοι. Πόσα χρόνια ταλαιπωρείστε και κάθε φορά πιστεύετε σε νέες δυνάμεις που θα σώσουν τη χώρα. Σε νέους καβαλάριδες με ξανθά μαλλιά που έρχονται και σας λένε ότι έφεραν το σπαθί του μάγου για να κόψουν κεφάλια. Πόσα χρόνια δηλαδή η ίδια λούπα. Οι νέοι ηγέτες, οι νέοι εθνοσωτήρες, πόσα χρόνια δεν βαρεθήκατε. Ρε για την καρέκλα πάνε ρε, μπορείτε να το πάρετε πρέφα. Ξύπνησε μια μέρα ο άλλος και λέει ο Σαμαράς είναι ο καλύτερος ενώ τόσο καιρό τον έβριζε. Ξύπνησε μια μέρα ο άλλος και ενώ υποστήριζε φανατικά κάποιον άλλαξε ρότα και υποστηρίζει κάποιον άλλον ή βρίζει κάποιον άλλον. Για όλους αυτούς που πολιτεύονται. Εγώ δεν πολιτεύομαι, δεν ζητάω την ψήφο σας. Αυτοί όμως τη ζητάνε. Δεν είναι τυχαίο το ότι ο Μελετόπουλος εκεί που μας έλεγε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο φταίει, ξαφνικά υποστηρίζει έναν πρώην πρωθυπουργό της Νέας Δημοκρατίας. Παράδειγμα φέρνω τώρα. Κάποια πράγματα έχουν υποθεί, κάποια πράγματα δεν έχουν υποθεί. Κάποια πράγματα τα λένε, κάποια πράγματα δεν τα λένε. Είδα προχθές ένα απόσπασμα του Μάζη στην τηλεόραση. Ο Μάζης, δεν ξέρω, την έχει δει σουγκαρίστρα, δεν ξέρω πώς την έχει δει. Δεν ξέρω πραγματικά τέτοια κοπλιμέντα, τέτοιοι χαρακτηρισμοί για το Σαμαρά, τέτοια ειδονή. Μιλάμε πλέον να έχουν περάσει στη φάση της ειδονής οι άνθρωποι αυτοί. Για να μην το χοντρίνω τώρα, είναι και μεσημέρι, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνουνε όταν σκέφτονται την καρέκλα. Έχουν περάσει σε άλλη φάση. Τι κάνετε τα βράδια όταν σκέφτεστε την καρέκλα, στρατηγοί, καθηγητάδες και μανάδες. Ένας Θεός ξέρει. Μπορεί κάποιοι να μην με χωνεύετε. Μπορεί κάποιοι να με βρίζετε. Αλλά δεν υπάρχει πιο μισητός άνθρωπος, όπως λέει και ο Πλάτων, από αυτόν που λέει την αλήθεια. Αυτή η σφυρίχτρα είναι top. Είναι, λέει, αντιεπαγγελματικό αυτό που κάνεις, λέει. Ακόμα κι αν είναι η αλήθεια, λέει, αυτό ονομάζεται ξεκατίνιασμα. Δεν γίνεται, λέει, να βγαίνεις και να λες όλα αυτά που γίνανε μεταξύ σας. Γιατί να μην τα πω, δεν κατάλαβα. Τι είναι μυστικό, είναι. Όταν κάποιος είναι ανήθικος, όταν κάποιος είναι αχάριστος, όταν κάποιος δεν εκτιμάει. Δεν κατάλαβα, υπάρχει κανένας
άγραφος κανόνας που λέει ότι εγώ δεν μπορώ να βγω να πω ότι ο άλλος είναι αχάριστος? Υπάρχει κάποιος άγραφος κανόνας που λέει ότι εγώ δεν μπορώ να κρίνω συγκεκριμένα πρόσωπα? Ποιος τα λέει αυτά, ρε? Ποιος τα λέει αυτά? Ό,τι γουστάρω θα λέω για όποιον γουστάρω. Δεν πάνε να κλαίγεστε, δεν πάνε να σπαρταράτε, δεν πάνε να βρίζετε, δεν πάνε να τσιρίζετε. Δεν πάνε να κάνετε μηνύσεις, δεν πάνε να στέλνετε εξώδικα. Κάντε ό,τι γουστάρετε. Εγώ θα λέω αυτό που πιστεύω. Εντάξει, τζάμπα προσπαθείτε να μου αλλάξετε άποψη, τζάμπα γράφετε όλοι οι καναπεδάκηδες στα σχόλια. Αυτό στο Facebook έχει ξεφύγει το πράγμα. Μπαίνει ο καθένας και γράφει τη βλακεία του. Μπαίνει ο καθένας και λέει τη βλακεία του. Άμα σας έβγαλα κάποια μηνύματα που μου στέλνουνε και έβγαλα και κάποια σχόλια τα οποία κάνανε. Οι άνθρωποι έχουν λαλήσει, έχετε χαζέψει, κόψτε τα ψυχοφάρμακα, κόψτε τα ηρεμιστικά και ό,τι άλλο παίρνετε, ναρκωτικά, ό,τι παίρνετε, κόψτε το. Δεν σας κάνει καλό. Το καταλαβαίνετε? Έχετε θέμα πλέον. Και όχι απλά θέμα στα σχόλια, και θέμα αντίληψης. Σας κοροϊδεύουν οι δημοσκόποι, ρε, μες στα μούτρα σας και δεν λέτε τίποτα και σας ενοχλεί ο Γρηγόρης. Εδώ σας λένε, ρε, ότι μετά από τόσα σκάνδαλα η Νέα Δημοκρατία παίρνει ποσοστά. Εδώ κανένας δεν σας λέει ότι βγήκε ο Κοτάκης, το δεξί χέρι του Σαμαρά, και είπε ότι μετά τις εκλογές, ανάλογα με τα ποσοστά που θα πάρει το κάθε κόμμα, εμείς δεν αποκλείουμε τη συγκυβέρνηση. Ποια θα είναι η αντίδρασή σας όταν αύριο μεθαύριο θα δείτε συγκεκριμένους ανθρώπους να συγκυβερνούν και να είναι νεοδημοκράτες? Βλέπεις το Μητσοτάκη με το Σαμαρά, παράδειγμα φέρνω, να συγκυβερνούν. Τι θα σχολιάσετε? Τι θα πείτε? Για να μην σας πω πιο χοντρά πράγματα τώρα και αρχίσετε και κλαίγεστε πάλι. Γιατί είστε και ευαίσθητοι, μη σας πληγώσουμε. Εγώ δεν ανήκω στη σπήρα της σιωπής. Τα λέω αυτά που πιστεύω, ξαναλέω, και θα τα φωνάζω. Γιατί τρώτε ζωντανούς ανθρώπους. Κάποιοι φοβούνται να μιλήσουνε. Φοβούνται να αντιδράσουνε. Γιατί θα τους σχολιάσουν οι υπόλοιποι. Εδώ άλλος με έστειλε χθες μηνύματα και μου έλεγε: δεν είναι δυνατόν εσύ να σχολιάζεις το Μητροπολίτη. Γιατί να μην το σχολιάσω εγώ το Μητροπολίτη? Δεν κατάλαβα τι είναι ο Μητροπολίτης. Τι είναι ο Μητροπολίτης? Άμα είναι σωστός ο Μητροπολίτης, δεν θα το σχολιάσω. Άμα είναι λαμόγιο, εννοείται ότι θα το ξεβρακώσω και δεν θα το σχολιάσω. Θα τα πω όλα. Ό,τι γουστάρω. Ό,τι γουστάρω θα λέω. 5 χιλιαρικάκια παίρνει, ρε, ο Μητροπολίτης. Χαλβάδες όρθιοι. 5 χιλιαρικάκια. Κάτσε εσύ, δούλευε για 800 ευρώ. Πραγματικά λυπάμαι τους Σπανούς. Λυπάμαι τους Σπανούς που δεν έχουν μουσια. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν έχουν επιλογή. Όταν τα βρούνε όλα δύσκολα στη ζωή, δεν μπορούν να πάνε να γίνουν παπάδες και να παίρνουν 5 χιλιάρικα το μήνα. Αυτό είναι αδικία. Είναι αδικία. Να γεννηθείς Σπανός είναι αδικία. Δεν έχεις πλεονέκτημα. Να γίνεις παπάς και να αράζεις όλη μέρα με το ράσο να παίρνεις 5 χιλιάρικα. Ο άλλος γράφει: Γρηγόρη, εσύ πληρώνεσαι, λέει, από το Focus, είσαι υπάλληλος του Focus. Μπες στο SURU, αδερφέ. Μπες στο SURU. Είναι πάρα πολύ εύκολο να ψάξεις πριν μιλήσεις και πριν πετάξεις τη μακακία σου. Γιατί πλέον το έχετε κάνει, πάτε για πρωταθλητές. Να σας δώσουμε βραβείο στη μακακία. Πατάς στο SURU. Πιανού είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός Focus FM 103,6 και σου βγάζει την απάντηση και μετά, εφόσον διαβάσεις, πάνε σχολίασε. Δηλαδή τόσο δύσκολο ήτανε. Σας έδωσαν αυτή τη φτιαχτή τεχνητή νοημοσύνη. Εκμεταλλευτείτε την όπως πρέπει. Γράψτε για παράδειγμα: είναι αλήθεια ότι εξαγοράζουν τη μισή Ελλάδα οι Ισραηλινοί? Να δούμε τι θα σας απαντήσει. Είναι αλήθεια ότι μακροχρόνια θα ξυπνήσουμε μια μέρα και θα ονομαζόμαστε Νέο Ισραήλ? Λέω εγώ τώρα, αναρωτιέμαι, να δούμε τι θα απαντήσει. Γιατί στην Αλβανία κάτι τέτοια φωνάζουν οι Αλβανοί. Οι Αλβανοί οι οποίοι βρήκαν το θάρρος και ξεσηκώθηκαν. Εδώ στην Καλαμάτα έχουμε πρόβλημα και οι Καλαματιανοί μάλλον δουλεύουν Καλαματιανό. Ή χορεύουν Καλαματιανό. Ή χορεύουν Καλαματιανό πίνοντας Καλαματιανό. Και στην Καλαμάτα τι λέει? Αραχτή, τσιγαριλίκι,
Βόλτα με το παπάκι, με το GLX. Έλα μωρέ, και τι έγινε που πήρανε να πούμε πόσα τετραγωνικά μέτρα οι Ισραηλοί. Έλα μωρέ, τώρα που θα χτίσουν εδώ πέρα ξενοδοχεία. Τι μας νοιάζει εμάς μωρέ. Σε αυτή τη φάση είστε. Ή πάτε και ψάχνετε πότε θα πάτε θάλασσα και πού θα πάτε θάλασσα. Σήμερα η Καλαμάτα, αύριο πια περιοχή. Εδώ άλλος μου έστειλε μήνυμα. Τι να ψηφίσω. Με ρωτάει, τι να ψηφίσω. Και του λέω εγώ, ρε άνθρωπε, θα σου πω τι να ψηφίσεις. Ψήφισε ό,τι γουστάρεις. Αντίληψη δεν έχεις από μόνος σου να κρίνεις. Και με έβρισε επειδή του είπα ότι δεν έχει αντίληψη. Ρε φίλε, ο καθένας ψηφίζει ό,τι γουστάρει. Εγώ δεν σας έχω πει ποτέ τι να ψηφίσετε και ούτε θα το κάνω. Γιατί ο κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει τα δικά του κριτήρια ψήφου. Πρέπει δηλαδή να κρίνει σωστά το ποιος τον εκπροσωπεί. Εμένα με εκπροσωπούν άλλοι άνθρωποι. Εσάς σας εκπροσωπούν άλλοι άνθρωποι. Εγώ έχω δηλώσει ότι είμαι του πατριωτικού χώρου. Εσείς μπορεί να είστε άλλου χώρου. Ξέρω εγώ. Καλαματιανοί μπορεί να είναι σε άλλο κόσμο. Όχι σε άλλο χώρο. Και όχι τίποτα. Δεν φτάνει που στην Ελλάδα οι περισσότεροι είναι ηλίθιοι. Συγγνώμη που το θέτω έτσι, παιδιά. Αν προσβάλλεται κάποιος, σημαίνει ότι είναι ηλίθιος. Γιατί υπάρχουν και διανοούμενοι. Δεν φτάνει που στην Ελλάδα οι περισσότεροι είναι ηλίθιοι. Υπάρχουν και αυτοί που υποστηρίζουν τους ηλίθιους. Δηλαδή διπλό το κακό. Διπλό το κακό. Έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα στην νοημοσύνη. Πρέπει επιτέλους να μορφωθούνε. Πρέπει επιτέλους να αποκτήσουν μια άποψη, έναν σωστό τρόπο σκέψης. Το σύστημα παιδείας δεν βοηθάει και εσκεμένα δεν βοηθάει, γιατί συμφέρει τον χύψη εξουσιαστή να είσαι ζωντόβολο. Να σου το πω έτσι απλά και λαϊκά σήμερα και ας έρθει πάλι πρόστιμο. Συμφέρει τον εξουσιαστή να είσαι ζωντόβολο. Συμφέρει τον εξουσιαστή οι περισσότεροι σε αυτή τη χώρα να είναι πανηλήθιοι. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Γουστάρουνε να βελάζετε. Δεν θέλουν να αντιδράτε. Και εσείς, αντί για να πάτε κόντρα στο σύστημα και να πείτε, θα μορφώσω το μυαλό μου, θα αποκτήσω έναν σωστό τρόπο σκέψης για να μπορέσω να αποφύγω τις παγίδες του συστήματος, ξέρετε τι κάνετε. Τρέχετε και πηδάτε μέσα στην παγίδα. Και όποιος σας λέει, ρε, βγείτε μέσα από το βουρκό, τον βρίζετε. Όποιος σας λέει την αλήθεια, ότι φίλε, ζεις σε ένα ρόζ συννεφάκι, οι άνθρωποι που πιστεύεις ότι θα σε σώσουνε, δεν μπορούνε να σε σώσουνε. Του ορμάτε, τον σταυρώνετε και τον λιθοβολείτε. Γιατί σας είπε την αλήθεια. Έχουμε πρόβλημα σοβαρό. Γι' αυτό λέω ότι η μόνη σωτηρία σε αυτή τη χώρα είναι μια πνευματική αφύπνιση. Να μπορέσει ο άνθρωπος να καταλάβει τι συμβαίνει. Να μπορέσει ο άνθρωπος να επεξεργαστεί τις πληροφορίες και να καταλήξει στο ότι τον θέλουν καταναλωτή και εργατικά χέρια. Όλοι αυτοί να μπορέσει να εμπεδώσει το ότι οι άνθρωποι που κάνουν κόμματα και κατεβαίνουν και μαζεύουν ψήφους, το κάνουν για τη δική τους καριέρα. Θέλουν να μπουν στη Βουλή, να έχουν τη δημοσιότητα, να έχουν πρόσβαση στα λεφτά και να μπορούν να κάνουν από εκεί και πέρα το κομμάτι τους. Άμα κάποιος έχει πρόγραμμα, να μας πει πως θα σώσει την Ελλάδα, το ακούω γιατί υπάρχουν και εξαιρέσεις. Άλλοι όμως δεν σας λένε καν πως θα σώσουν την Ελλάδα. Και τους ψηφίζετε και τους πιστεύετε. Δεν είμαι απεσιόδοξος και δεν θέλω να σας γκρεμίσω κάθε ελπίδα. Δεν θέλω να σας γκρεμίσω κάθε ελπίδα. Δυστυχώς όμως πρέπει να σας πω την αλήθεια. Δεν μπορώ να κάθομαι να σας λέω αρλούμπες. Δεν μπορώ να κάθομαι να σας λέω αρλούμπες. Τι να κάνω.

Να σου εξηγήσω κάποια πράγματα. Μου λέει ο άλλος: φίλε Γρηγόρη, θα σώσουνε την Ελλάδα. Πρέπει να φύγει ο Μητσοτάκης, πρέπει να φύγει ο ένας, πρέπει να έρθει ο άλλος, και πάει λέγοντας. Συμφωνώ απόλυτα το ότι ο Μητσοτάκης, όχι, πρέπει να φύγει. Για μένα δεν είναι μόνο το να φύγουνε όλοι αυτοί, όχι μόνο ο Μητσοτάκης. Όλοι αυτοί, όλα αυτά τα χρόνια, οι οποίοι κάνουνε ό,τι κάνουνε. Δεν είναι μόνο ο Μητσοτάκης, μην πέφτουμε μόνο σε ένα πρόσωπο. Είναι και ο Μητσοτάκης. Είναι και ο Μητσοτάκης. Είναι και ο Αβγενάκης, είναι και ο Βορύδης, είναι και ο Άδωνης, είναι και η Ντόρα, είναι και ο Τσίπρας, είναι και ο Βενιζέλος, είναι και πάρα πολλά πρόσωπα, έτσι. Δεν είναι μόνο ένα. Είναι πολλοί που έχουν κάνει πολλά και για πολλά χρόνια. Είναι ο Σαμαράς. Μην το ξεχνάτε το Σαμαρά, υπουργός εξωτερικών, πρώην πρωθυπουργός, έχει περάσει χρόνια και χρόνια γι' αυτό στην εξουσία. Όλοι αυτοί πρέπει, όχι να εξαφανιστούν, να πάνε να κάτσουν στο σκαμνί σε μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη και να τους κρίνει ανάλογα για όλα αυτά που έχουν συμβεί, και ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του, και όσοι είναι να πάνε στη φυλακή, να πάνε στη φυλακή, δεν με νοιάζει. Να πάνε μέσα. Οι παράνομοι να πάνε μέσα. Αυτοί που κατέκλεψαν να πάνε μέσα. Αυτοί που οδήγησαν τους Έλληνες πολίτες στις αυτοκτονίες να πάνε μέσα. Αυτοί που επέτρεψαν στις ξένες δυνάμεις να αλλαιλατούν τη χώρα να πάνε μέσα. Δεν το κατάλαβα γιατί να μην πάνε μέσα. Και απλά να λέμε, α, να φύγουνε. Πού να πάνε, ρε. Πού να πάνε. Να τιμωρηθούν οι παράνομοι και να επιστρέψουνε όσα κλέψανε. Όχι να φύγουνε απλά. Όποιοι κι αν είναι αυτοί. Άκου εκεί τώρα, βολευτήκατε. Βολευτήκατε. Λοιπόν, θα το πιάσω από την αρχή για να καταλάβετε κάποια πράγματα. Γιατί τρεις λαλούν και δυο χορεύουν εδώ μέσα. Λοιπόν, πάμε. Ακούστε εδώ τώρα τι κάνει ο Μητσοτάκης για να καταλάβετε. Ο Μητσοτάκης δεν ενδιαφέρεται για το ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Για ποιο λόγο? Μονιμοποιεί πρόσωπα στην ΕΕΠ για να μπορεί αύριο μεθαύριο να ελέγχει την ΕΕΠ. Άλλη μία θητεία χάρισε στο Στουρνάρα. Οπότε θα ελέγχει και την οικονομία με το δικό του ξεχωριστό τρόπο. Ανανέωσε το Σεβαστίδη που είναι πρόεδρος εισαγγελέων. Δικό τους πρόσωπο είναι. Στην ΑΔΕ είναι ο κολλητός του Πιτσιλής που πίνουνε μαζί ποτάκια. Οι διευθυντές αστυνομίας, ο Χούπης στο στρατό, δικοί τους είναι. 111 εφέτες που μπήκανε μέσα στη δικαστική εξουσία, δικοί τους είναι. Τι δεν καταλαβαίνετε, και τώρα 30 Ιουνίου θα ανανεώσει και την ηγεσία του Αρείου Πάγου. Για να μην αρχίσω να λέω για τον Ιερώνυμο, για να μην αρχίσω να λέω για τους Μητροπολίτες, για να μην αρχίσω να λέω για όλες τις κρατικές υπηρεσίες, για όλες τις ανεξάρτητες αρχές και για όλους αυτούς που έχουν τοποθετήσει σε συγκεκριμένες θέσεις. Έρχεται ο επόμενος. Αυτά τα πρόσωπα δεν θα είναι διορισμένα. Αυτά τα πρόσωπα δεν θα είναι μόνιμοι. Αυτά τα πρόσωπα δεν θα είναι η ρίζα του Μητσοτάκη μες στο κράτος. Τι νομίζετε, ότι το σύστημα φεύγει απλά αν εκλεχθεί κάποιος άλλος? Δεν έχετε ιδέα του τι συμβαίνει. Και κανένας δεν σας λέει ότι όλο αυτό δεν αλλάζει μόνο εάν πάει ο Έλληνας πολίτης να ψηφίσει. Δυστυχώς, η αλήθεια είναι αυτή. Εσείς μπορεί να κάνετε όνειρα και να λέτε, α, θα βγάλουμε πρωθυπουργό το Γρηγόρη και ο Γρηγόρης θα τα αλλάξει όλα. Και σας λέω εγώ ότι αύριο μεθαύριο αυτός που θα εκλεχθεί πρωθυπουργός, που δεν το βλέπω γιατί ούτε στην εκλογική διαδικασία πιστεύω, και εκεί πιστεύω ότι υπάρχει νοθεία και εκεί υπάρχει μαγείρεμα και βγάζουν ό,τι γουστάρουν και δίνουν ποσοστά δεξιά και αριστερά, τα πιστεύω όλα αυτά και τα αιτιολογώ κιόλας πάρα πολλές φορές. Με τους εκλογικούς καταλόγους, με εταιρείες που παίρνουν λεφτά, με όλα. Για πείτε μου εσείς λοιπόν, γιατί έχετε πιστεί τόσο πολύ το ότι δημοκρατικά θα σας σεβαστούνε? Από πού και ως πού? Γιατί έχετε πιστεί ότι με βάση το Σύνταγμα θα σωθούμε? Δεν μπορώ να σας καταλάβω και μου ορμάτε και με βρίζετε που σας λέω ότι δεν μπορούν να μας σώσουν. Δηλαδή τι θέλετε, να σας χαϊδεύω τα αυτιά και να σας λέω ότι παιδιά σωθήκαμε? Ήρθε ο ηγέτης, σωθήκαμε.
Όλα θα αλλάξουνε. Δεν πρόκειται να το πω αυτό γιατί είμαι ρεαλιστής.

ναι. Ε, ναι. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Εδώ άλλος πήγε στο σούπερ μάρκετ προχθές και έφυγε με ψυχολογικά. Μου λέει, Γρηγόρη, έχεις δει που έχει πάει το τυρί? Του λέω, ρε αδερφέ, έρχονται δύσκολα χρόνια. Πρέπει να προετοιμαστούμε, πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Κόντρα σε όλους αυτούς εδώ πέρα τους κηφίνες. Κόντρα σε όλους αυτούς τους αργόσχολους. Κόντρα σε όλους αυτούς που θέλουν να μας καταστρέψουν. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Να μπορείς να δώσεις στο γείτονά σου δυο αυγά, μια ντομάτα να επιβιώσει. Να μην μισούμε ο ένας τον άλλον. Αλλά να μπορούμε να καταλαβαίνουμε και ποιοι είναι απέναντί μας. Και ποιοι πάνε να μας εκμεταλλευτούνε. Έχουνε βγάλει την Ελλάδα στο κλαρί, βρε. Υπάρχει σχέδιο φτωχοποίησης των Ελλήνων. Πουλάνε τη χώρα, δεν το καταλαβαίνετε. Την πουλάνε σε Τούρκους, σε Εβραίους, σε Βούλγαρους, σε Σκοπιανούς. Δεν τους ενδιαφέρει η άποψή σας. Δείτε τους γείτονες. Δείτε τους Αλβανούς. Έχουν βγει εκατομμύρια στους δρόμους και φωνάζουν η Αλβανία δεν πουλιέται. Και εσείς ρε καναπεδάκηδες, καναπεδάκηδες, μπαίνετε στις πλατφόρμες και στις εφαρμογές και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βρίζετε το Γρηγόρη. Αυτός είναι ο νταλγάς σας. Γιατί, γιατί σας λέει ότι δεν σωζόμαστε. Και όχι, αυτό το κάνεις για αυτό το λόγο και αυτό το κάνεις για εκείνο το λόγο και είσαι τέτοιος και είσαι αστροναύτης και είσαι το ένα και... Αντί για να πεις, δε φίλε, τουλάχιστον ένας δεν έχει υποκύψει. Λες τα δικά σου, τις τρέλες σου. Σου πετάνε εκεί και ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Σου λένε και εκεί πέρα ότι παρακολουθούσανε τη βάση στη Σούδα. Τη βάση στη Σούδα, ρε, παίρνα απ' έξω. Μπες στο Google Maps. Όλα καθαρά είναι, ρε. Τι να παρακολουθήσουνε, ρε φίλε. Στο Google Earth να πας με το μπαρμπαδάκι μέσα μπαίνεις και σου δείχνει τι έχει. Τι να παρακολουθήσουν. Κάθεστε και τρώτε τον παπά, να πούμε. Προετοιμασία, λέει, για τρομοκρατικό χτύπημα. Κατηβλακίες. Θα είχε ανακαλύψει η ΕΕΠ τρομοκρατικό χτύπημα που προετοιμαζότανε και θα το έβγαζε στα κανάλια. Δεν είστε καλά. Δεν είστε καθόλου καλά. Αυτά είναι επικοινωνιακά παιχνίδια. Και πάμε τώρα στους χλιαρούς. Πάμε στους πολύ χλιαρούς πολιτικούς που υπάρχουν εκεί πέρα έξω. Λοιπόν, σας κελαϊδάω με αυτή την σφυρίχτρα που μου έφερε το εμπορικό τμήμα που πήγε εκδρομή με το καπί, για να μην παίρνετε Ζάναξ την ώρα που μιλάω. Γιατί ξέρω ότι υπάρχει υπερκατανάλωση των Ζάναξ. Δεν χρειάζεστε ηρεμιστικά, το καταλαβαίνετε? Απελευθερώστε το μυαλό σας, ηρεμήστε και μην αγχώνεστε. Ενωμένοι μπορούμε να κερδίσουμε. Πάμε στο Φάμελο. Για το Φάμελο σας λέω χρόνια τώρα ότι του έχει πάρει τα μυαλά η χορεύτρια. Σας λέω χρόνια τώρα, τον έχω πετύχει εδώ στο Πανόραμα να κάνει βόλτες την ώρα που η Ελλάδα καίγεται. Σας έχω πει χίλια δυο πράγματα για το Φάμελο. Σας έχω πει ότι είναι σαν το νερό στην ντουζιέρα. Δεν είναι ούτε στο κρύο ούτε στο ζεστό ο Φάμελος. Ο Φάμελος είναι χλιαρός. Ο Φάμελος έχει θερμοκρασία δωματίου. Ο Φάμελος δεν ήταν ποτέ ηγέτης. Ο Φάμελος είναι κομπάρσος. Συγγνώμη, Φάμελε, αλλά είσαι κομπάρσος, αδερφέ. Πραγματικά, απορώ πώς σε κάνανε και πρόεδρος στο ΣΥΡΙΖΑ. Που θα μου πεις τώρα ΣΥΡΙΖΑ. Klein Mind, ΣΥΡΙΖΑ. Wow, σιγά τι κάνανε. Έφυγε ο Τσίπρας, κλαφτήκανε, μαλώσαν μεταξύ τους ποιος θα είναι αρχηγός. Το κόμμα το αγόρασε εντωμεταξύ ένας από την Αμερική, ομοφιλόφιλος, ο Κασελάκης, ο οποίος από το πουθενά ήρθε. Δεν τον ξέρατε, ρε. Φωνάζαμε τότε πάλι και μας βρίζατε. Πω, τι μου θυμίσατε τώρα, ρε. Δεν σας φώναζα, ρε, ότι ο Κασελάκης είναι πράκτορας. Και μου λέγατε, μην τα λες αυτά στον αέρα, θα σε κάνει μήνυση. Πράκτορας είναι αυτός που έχει μια αποστολή και ολοκληρώνει την αποστολή του. Ο Κασελάκης για εμένα ονομάζεται πράκτορας γιατί είχε αποστολή να διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ. Και μια χαρά τα κατάφερε. Θα ξεχάσω εγώ που μου φωνάζατε εδώ πέρα ότι ο Τάιλερ θα σώσει την Ελλάδα. Ο Τάιλερ θα σώσει την Ελλάδα, μου λέγατε. Και σας έλεγα, ρε, το έχει γυρίσει σε υγραέριο. Δεν μπορεί να σώσει την Ελλάδα. Και μου λέγατε, μα έχουν ένα σκύλο ο οποίος είναι αγγλικό ποιμενικό. Και σας έλεγα ότι μέχρι χθες δεν ξέρατε ποιος είναι ο Κασελάκης. Ποιο αγγλικό ποιμενικό θα σώσει την Ελλάδα? Ρε, είστε τρελοί. Κάθε φορά τα ίδια θα περνάμε τώρα με όποιον εμφανίζεται. Μαλώσαν, σκοτωθήκανε.
Ο Πολάκης πήγαινε για ψαροτούφεκα. Ο Κασελάκης έκανε κολοτούμπες μέσα σε δομές από αμαία για να το παίξει Σούπερμαν. Και τελικά εκλέχθηκε ο Φάμελος. Ο οποίος Φάμελος τώρα τι κάνει? Όπως η Νέα Αριστερά, α, και η Αχτσιόγλου και ο Χαρίτσης φύγανε και πήγαν κάναν τη Νέα Αριστερά. Αυτοί ήτανε πολιτικοί μετανάστες. Χαρίτσης και Αχτσιόγλου, πολιτικοί μετανάστες. Είναι σαν να λέμε ότι υπήρχε ένα παλάτι, διαλύθηκε και ξαφνικά στήσανε γύρω από το παλάτι όλη τσαντήρια. Ένα τσαντήρι ήταν η Νέα Αριστερά, ένα άλλο τσαντήρι ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα που επιστρέφει ο δικός τους εθνοσωτήρας, συστημικός κάργα, αγκαλιά με την Μπακογιάννη, τι κάνουνε ρε αυτοί, παρατάνε τα τσαντήρια τους. Νέα Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ διαλύονται να πάνε να μπουν κάτω από τον Τσίπρα, μπας και πάρουν καρέκλα κι αυτοί. Έχουμε τους στρατηγούς, τους αξιωματικούς, τους καθηγητάδες, τους αναλυτές, τους πράκτορες, κάτι καλεντερίδιδες. Μόνο τον Οτσαλάν δεν έχουν φέρει να κατέβει με το Σαμαρά. Και οι άλλοι για καρέκλα. Άντε έχουμε τους 91 καρέκλα.

Κόμματα έλεγε βάλτε με στο επικρατείας να μπω χωρίς ψήφους. Τώρα τι κάνει? Σου λέει ρε φίλε θα πάμε το Σαμαρά. Δεν γίνεται. Μια χαρά είμαστε εκεί. Πρώην πρωθυπουργός να έχει τον Καραμαλή, να έχει τις γνωριμίες, να φοράει και τα φουλάρια ξαφνικά ο Μάης. Από εκεί που ο Μάης έβγαινε με ένα t-shirt και μιλούσε και έκανε αναλύσεις, ξαφνικά σαν την Καριστιανού ένα πράγμα. Συνολάκι παιδιά κουστούμι. Φοράει φουλάρι ο άνθρωπος. Λες και είναι ζωγράφος, καλλιτέχνης ή σεναριογράφος. Και βγαίνει και μιλάει με ένα καλλιτεχνικό στυλ. Που άσε που το μαλλί του θυμίζει εκείνον που ζωγράφιζε καταράκτες στην ΕΡΤ. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, ένας που συγχωρέθηκε. Που ζωγράφιζε καταράκτες. Λες και γέρασε εκείνος είναι ο Μάζης. Να σου φέρω νερομπογιές να ζωγραφίζεις ρε Μάζη. Αλλά άσε τώρα πως Σαμαράς θα σώσει την Ελλάδα. Ο Μπόπ Ρος, άνα μπράβο. Ο σύγχρονος Μπόπ Ρος. Σε πιάνει μια τρέλα. Άσε για το Μελετόπουλο δεν θα το αναλύσω. Ο Μελετόπουλος μπορεί να εκτεθεί μόνο αν βάλω ένα ηχητικό του από αυτή την εκπομπή. Θα εκτεθεί. Ανεπανόρθωτα θα εκτεθεί. Αλλά άσε να ανακοινώσουν πρώτα το κόμμα και εδώ θα είμαστε να παίζουμε κιθάρα. Έτσι θα είμαστε. Και ανεβάζουν τώρα κάτι δικηγόροι σε κάτι ομάδες, κάτι που με βρίζουν εκεί πέρα και λένε ο Γρηγόρης Ερέτης, λέει, είπε ότι τον πρόδωσαν οι Καριστιανού, ο Γρίβας, ο Καλετερίδης, ο Μελετόπουλος και όλοι αυτοί. Δεν πρόδωσαν τον Γρηγόρη, πρόδωσαν τον ελληνικό λαό. Πρόδωσαν τη λαϊκή συσπήρωση. Πρόδωσαν αυτούς που τους πιστέψανε. Γιατί, για τις προσωπικές τους φιλοδοξίες, για μια καρέκλα στη Βουλή. Γι' αυτό πρόδωσαν τον ελληνικό λαό αυτά τα πρόσωπα. Το καταλαβαίνετε που κάποιοι ήταν ήδη πολιτικοί προδότες. Ναι, το λέω ευθέως, δεν κατάλαβα, κριτική άσκω και σατιρίζω. Η κυρία Καριστιανού δεν πρόδωσε μόνο το Σερέτη. Πρόδωσε όλους αυτούς που τη στηρίζανε για το υποτιθέμενο αγνό της κύρος. Δηλαδή ότι κατεβαίνει για δικαίωση, κατεβαίνει γιατί θέλει να βοηθήσει στη λαϊκή συσπήρωση, γιατί θέλει να κατεβάσει τους ανθρώπους στον δρόμο, γιατί θέλει να επαναστατήσει. Μου λέει ο άλλος, κύριε Γρηγόρη, εσύ λέει δεν πιστεύεις δηλαδή ότι αν μπει στη Βουλή μπορεί να αλλάξει τα πράγματα? Όχι, δεν το πιστεύω. Ας μας πει αφού ξέρει πώς θα τα αλλάξει τα πράγματα. Το καταλαβαίνετε πώς λειτουργεί η Βουλή? Η Βουλή λοιπόν, θα σας το εξηγήσω πάρα πολύ γρήγορα, γιατί κάποιοι μάλλον δεν έχετε καταλάβει. Κάλεσε την λέει στην εκπομπή. Μα φωνάζω Τσιρίζο να έρθει και δεν έρχεται. Τι μας λες και εσύ μου? Δεν έρχεται στην εκπομπή. Λοιπόν, υπάρχει ένα κτίριο που μέσα έχει 300 καρέκλες. Εντάξει, τα αυτονόητα τώρα δηλαδή, έλεος. Έχει 300 καρέκλες. Όποιος έχει τις περισσότερες καρέκλες, κάνει κουμάντο. Το καταλαβαίνετε αυτό? Με τα ποσοστά που λένε ότι έχει Καριστιανού προς το παρόν, που σας λέω θα πέσει όταν αρχίσει να λέει τις απόψεις της, γιατί πολιτικά είναι άσχετη. Πόσες καρέκλες θα πάρει? Τι θα κάνει? Σοβαρευτείτε! Σοβαρευτείτε! Και επίσης πρέπει να μας πει, αν μιλάει για διαφάνεια, ποιος της έταζε υπουργεία και θεσούλες. Γιατί το έχει δηλώσει η ίδια αυτό. Μου τάζανε, λέει, υπουργεία και θεσούλες. Ποιοι σου τάζαν υπουργεία και θεσούλες? Κυρία Καριστιανού, ευθέως ρωτάω. Άμα όντως θέλετε να μιλάτε για διαφάνεια, βγείτε και ενημερώστε τον ελληνικό λαό. Ποιοι σας έταζαν υπουργεία και θεσούλες? Να το ξαναπώ, γιατί ξέρω ότι και οι άνθρωποι που περιτριγυρίζουν εκεί πέρα το κόμμα το συγκεκριμένο θέλουν επανάληψη για να καταλάβουν. Κυρία Καριστιανού, βγήκατε και είπατε ότι κάποιοι σας έταζαν υπουργεία και θεσούλες. Και σας ρωτάω ευθέως, ποιοι σας έταζαν υπουργεία και θεσούλες, θα μας απαντήσετε? Επίσης βγήκε ο εκπρόσωπος τύπου σας και είπε ότι εσείς χρηματοδοτείτε το κόμμα. Πού βρίσκεται τα λεφτά? Το πόθεν έσχη σας καλύπτει τα χρήματα που βάζετε για το κόμμα? Θέλετε να κάνουμε μια μονταρισμένη? Μια μονταρισμένη συνέντευξη. Μην κάνουμε κανένα λαθάκι. Να κάτσουμε μαζί κιόλας μετά στον υπολογιστή και να κόψουμε και να ράψουμε αυτά που δεν σας αρέσουν. Θέλετε, γιατί ξέρουμε ότι live δυσκολάκι. Με κείμενο μπροστά, άντε με κάνα φιλικό δημοσιογράφο. Εκεί στο Open με κάνα φιλικό δημοσιογράφο μπορείτε να μιλήσετε. Με τον Γρηγόρη δεν νομίζω. Δεν νομίζω.

0: Τώρα, μιας και μιλάω για όλους αυτούς, βάλε λίγο να ακούσουμε τι έλεγε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της Χαριστιανού. Για να δείτε τι λύσεις έχουν. Βάλε λίγο, έλα, βάλε να ακούσουν εδώ πέρα τα στελέχη του κόμματος της Χαριστιανού τι λένε. Που τους ρωτάει ο δημοσιογράφος, τι θα κάνετε, ρε, για παράδειγμα, τι θα κάνετε με το βασικό μισθό. Ακούστε τι απαντάνε. Δώστο. Απ' την αρχή.
1: Τώρα πια. Το που λες. Δεν Χαριστιανού. Εμείς θα είμαστε πρώτο κόμμα. Το που λες. Δεν Χαριστιανού. Εμείς θα είμαστε πρώτο κόμμα. Γιατί όλοι τώρα πια βλέπουν τον εαυτό τους πρώτο κόμμα. Θα είμαστε πρώτο κόμμα. Ο Θανάσης Αυγενός, σε ρωτάω τώρα σαν εκπρόσωπος. Όταν θα γίνεις πρώτο κόμμα, ποιο είναι το πρόγραμμά σου για τους βασικούς μισθούς? Πόσο πρέπει να πάει ο βασικός μισθός?
2: Υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό επιτελείο. Τώρα είναι νομίζω.
0: Ο Θανάσης ο Αυγερινός. Για βάλε την ερώτηση λίγο να τη ξανακούσουμε.
1: Το που λες. Δεν Χαριστιανού. Εμείς θα είμαστε πρώτο κόμμα. Γιατί όλοι τώρα πια βλέπουν τον εαυτό τους πρώτο κόμμα. Θα είμαστε πρώτο κόμμα. Ο Θανάσης Αυγερινός, σε ρωτάω τώρα σαν εκπρόσωπος. Όταν θα γίνεις πρώτο κόμμα, ποιο είναι το πρόγραμμά σου για τους βασικούς μισθούς? Όταν θα γίνεις πρώτο κόμμα, ποιο είναι το πρόγραμμά σου για τους βασικούς μισθούς? Όταν θα γίνεις πρώτο κόμμα, ποιο είναι το πρόγραμμά σου για τους βασικούς μισθούς? Πόσο πρέπει να πάει ο βασικός μισθός?
2: Υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό επιτελείο. Τώρα είναι νομίζω. Δεν είναι της ώρας να με ρωτάς.
0: Δεν είναι της ώρας. Ρε παιδιά, θα πάθω κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, ρωτάνε τον εκπρόσωπο τύπου της κυρίας Χαριστιανού στην τηλεόραση, τι θα κάνετε για το βασικό μισθό, άμα όπως λέτε κυβερνήσετε. Και μας λέει ότι δεν είναι της ώρας. Τι πάει να πει δεν είναι της ώρας, δηλαδή τι ώρα θες να σε ρωτήσουμε, ρε Αυγερινέ? Θες να είναι 5 και 4, θες να είναι 3 και 4, θες να είναι 11 το πρωί. Μετά από πόσο καιρό θες να σε ρωτήσουμε, αν δεν είστε προετοιμασμένοι και δεν έχετε πρόγραμμα, τι κάνατε κόμμα? Γιατί κάνατε κόμμα τότε, αν δεν είστε προετοιμασμένοι και δεν έχετε πρόγραμμα? Ξαναβάλτονα!
1: Τώρα πια βλέπουν τον εαυτό τους πρώτο κόμμα. Θα είμαστε πρώτο κόμμα. Ο Θανάσης Αυγερινός, σε ρωτάω τώρα σαν εκπρόσωπος. Όταν θα γίνεις πρώτο κόμμα, ποιο είναι το πρόγραμμά σου για τους βασικούς μισθούς? Πόσο πρέπει να πάει ο βασικός μισθός?
2: Υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό επιτελείο. Τώρα είναι νομίζω. Δεν είναι της ώρας να. Νομίζω. Δεν είναι της ώρας να με. Νομίζω. Δεν είναι της ώρας να με ρωτάς πράγματα ενός κόμματος που ιδρύθηκε 21 Μαΐου.
1: Δεν είμαστε ένα κόμμα. Εγώ να μου απαντήσει.
2: Είμαστε ένα
1: το
2: κόμμα.
1: Λέω, ο κόσμος όμως σου λέει.
2: Είμαστε ένα κόμμα 15 ημερών.
0: Γιατί κάνατε κόμμα αφού δεν έχετε τις λύσεις? Ρε άνθρωπε μου, ελληνικά μιλάω. Δεν ξέρω και ρώσικα. Θες να πατήσω μετάφραση να στα βάλω στα ρώσικα να τα καταλάβεις? Αφού δεν είστε προετοιμασμένοι και αφού δεν έχετε λύσεις, γιατί κάνατε κόμμα και γιατί βγαίνετε στην τηλεόραση να μας πείτε τι? Δηλαδή, τι θες να σε ρωτήσουμε? Βγαίνεις στην τηλεόραση, εκπρόσωπος τύπου είσαι, και σε ρωτάει ο άλλος, ρε φίλε, τι θα κάνετε με τους βασικούς μισθούς? Και του λες, δεν είναι η ώρα.
1: Θανάση Αυγερινός, σε ρωτάω τώρα σαν εκπρόσωπος. Όταν θα γίνεις πρώτο κόμμα, ποιο είναι το πρόγραμμά σου για τους βασικούς μισθούς? Πόσο πρέπει να πάει ο βασικός μισθός?
2: Υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό επιτελείο. Τώρα είναι νομίζω. Δεν είναι της ώρας να με ρωτάς πράγματα.
0: Σφύρα το! Δεν είναι της ώρας. Έχω κι άλλο ηχητικό. Να βάλουμε και το άλλο το ηχητικό. Βάλε και το άλλο το ηχητικό που λένε εδώ πέρα. Πώς τη λένε την κυρία? Μία από τους σοφούς, από την ομάδα σοφών. Η Μαρία Νεγρεπόντι του κόμματος Νίκη. Μαρία Νεγρεπόντι του κόμματος Νίκη. Για βάλτε την και αυτή. Χαριστιανού, για βάλε τι λέει να ακούσουμε. Βάλε ρε άνθρωπε.
3: Συμμετέχετε στην συγγραφή του οικονομικού προγράμματος του κόμματος?
4: Από ό,τι έχω γνώση, δεν νομίζω ότι έχει αρχίσει σοβαρά, ναι.
3: Δηλαδή?
4: Νομίζω ότι έχει αρχίσει σοβαρά, ναι. Γνώση, δεν νομίζω ότι έχει αρχίσει σοβαρά.
0: Δηλαδή τι εννοείται ότι δεν έχει αρχίσει σοβαρά? Τι εννοείται δεν έχει αρχίσει σοβαρά, ρε παιδιά?
4: Ναι.
3: Δηλαδή, το κόμμα που εξαγγέλθηκε χθες, που ακούσαμε την ιδρυτική του διακήρυξη και που λέει ότι θα πετύχει τον ένα στόχο, τον άλλο στόχο κτλ., δεν έχει οικονομικό πρόγραμμα. Πότε θα το φτιάξετε?
4: Ακόμη δεν έχει συγκροτημένο. Αυτά τα οποία είδατε με τη μορφή.
3: Δηλαδή, αυτά που είπε η κυρία Χαριστιανού δεν βασίζονται σε κάποιο συγκροτημένο πρόγραμμα. Θα βρείτε και το πρόγραμμα στην πορεία.
4: Συγκροτημένο πρόγραμμα από ό,τι εγώ γνωρίζω τουλάχιστον δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει συγκροτημένο πρόγραμμα. Δεν ξέρουμε πώς θα σώσουμε την Ελλάδα. Απλά κατεβήκαμε και κάναμε κι εμείς ένα κόμμα.
3: Ένα άλλο στόχο κτλ. Δεν έχει οικονομικό πρόγραμμα.
0: Αυτό λέει δηλαδή η συγκεκριμένη κυρία της Καριστιανού. Πάμε και όπου βγει, ρε παιδί μου. Δεν έχουμε πρόγραμμα. Ακόμα δεν έχουμε συγκροτήσει κάποια παιδιά. Απλά κάναμε κι εμείς ένα κόμμα. Ο αυγερινός εκπρόσωπος, τι πλέον δεν είναι τη ώρα να το συζητήσουμε τώρα. Πότε θα το συζητήσουμε, ρε. Πότε θα το συζητήσουμε.
3: Ένα στόχο, τον άλλο στόχο κτλ. Δεν έχει οικονομικό πρόγραμμα. Πότε θα το φτιάξετε.
4: Ακόμη δεν έχει συγκροτημένο αυτά τα οποία είδατε με τη μορφή.
3: Δηλαδή αυτά που είπε η κυρία Καριστιανού δεν βασίζονται σε κάποιο συγκροτημένο πρόγραμμα. Θα βρείτε και το πρόγραμμα στην πορεία.
4: Συγκροτημένο πρόγραμμα από ό,τι εγώ γνωρίζω τουλάχιστον δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Ανάποδο που κάμισο. Τίποτα. Απλά είμαστε σωτήρες. Εντάξει, δεν έχουμε τη λύση, δεν ξέρουμε πώς θα σώσουμε την Ελλάδα. Απλά είμαστε σωτήρες. Παιδιά, να ξέρετε, απλά είμαστε σωτήρες. Και όποιος λέει ότι δεν είμαστε σωτήρες, είναι κακοπροαίρετος. Όποιος λέει ότι δεν είμαστε σωτήρες, είναι μονικός. Όποιος λέει είναι, το, είναι δυνατόν να τολμάς να ασκείς κριτική στην Καριστιανού, η οποία έπαθε ό,τι έπαθε στη ζωή της. Μα πλέον είναι πολιτικός αρχηγός, αδερφέ. Δεν έχει πρόγραμμα, δεν ξέρει πώς θα σώσει την Ελλάδα. Γιατί να την ψηφίσει κάποιος. Όχι, σε μακάκας, σε κακός. Εντάξει, λίγο να μαζευτούμε. Λίγο να μαζευτούμε. Λίγο να βάλουμε και τη λογική. Εντάξει, αντίδραση, ξέρω, θέλετε να με βρίσετε. Αλλά λίγο και η λογική νομίζω δεν κάνει κακό. Άσε που πλέον συνειδητοποιώ κάτι τρομερό. Στην Ελλάδα συνειδητοποιώ, παιδιά, και είναι πάρα πολύ λυπηρό αυτό. Βλέπω έξω τον κόσμο. Βασικά θα το πιάσουμε πρώτα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βλέπω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να μαλώνετε, να σκοτώνεστε, να με βρίζετε. Γενικά να σχολιάζετε και έξω στα καφενεία μεταξύ σας να μην μιλιέστε για το ποιο κόμμα θα σώσει την Ελλάδα, για το ποιος θα είναι ο εθνοσωτήρας, για το πώς θα αλλάξει η κατάσταση. Και δεν έχετε καταλάβει κάτι. Ότι όλοι εσείς μαλώνετε για το ποιος θα είναι ο νταβάς σας. Συγγνώμη που σας το λέω έτσι απλά και λαϊκά. Ο ελληνικός λαός μαλώνει για το ποιον θα έχει νταβά. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Δηλαδή μαλώνετε για το ποιος θα σας εκμεταλλεύεται. Και έρχομαι εγώ και σας λέω ότι παιδιά όλοι κοιτάνε την προσωπική τους καριέρα. Όλοι θέλουν μια καρεκλίτσα στη Βουλή. Και με βρίζετε. Δεν βγάζω άκρη, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Δεν βγάζω άκρη. Και να σας πω και κάτι. Μήπως θα πάω να γίνω παπάς. Λέω εγώ τώρα. Μήπως θα πάω να γίνω παπάς. Το μουσι το έχω. Με την Ορθοδοξία καλές σχέσεις έχω. Πνευματικό εσφιγμενίτη έχω. Δυναμικός είναι. Ξέρω τι εστί Ορθοδοξία. Άκουσαν αυτά τα τετρακιά που κυκλοφορούν εκεί πέρα έξω. Βρελές. Να δοκιμάσω μήπως μπορώ να ψάλω κιόλας. Να διαβάζω, ξέρω. Καλά μάτια έχω, μοιοπία δεν έχω. Τι να κάνω. Να ξεκινήσω, λέτε. Και δεν ξέρω και πώς λειτουργεί. Στην Ελλάδα μπορείς με κονέ να γίνεις τα πάντα. Μην τρώτε σανό. Τα πάντα. Εδώ άλλος που πουλούσε πέτρες, ρε. Έγινε ιερέας. Ένας Θεός ξέρει αν είναι κανονικός ή αν μόνος το αποφάσισε μια μέρα ότι είναι ιερέας, αλλά οκ. Okay. Είναι αυτό το τραγούδι που λέει ώρες, ώρες, με πιάνει μια τρέλα. Ξαναλέω. Τι γίνεται με τα φαντ. Τι γίνεται με τις παραλίες, τι γίνεται με τις τουριστικές περιοχές. Προσέχει κανένας να μην μείνουμε μόνοι μας χωρίς περιουσία στην ίδια μας την πατρίδα. Όχι. Έχετε βάλει φύλακα της ελληνικής περιουσίας τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχουμε αποκαλύψει εδώ πέρα το σκάνδαλο του κτηματολογίου. Δεν ακούτε. Λες και παίζει το βιολί του Τιτανικού. Δεν σας νοιάζει. Λες και έχετε αποδεχθεί ότι βυθιζόμαστε. Θα πούμε για τις υποκλοπές. Δεν έχουμε καλεσμένο σήμερα. Θα πούμε για τις υποκλοπές. Έχουμε τρεις ώρες πάλι. Όλα θα τα πούμε. Όλα, όλα, όλα, όλα, όλα. '91 καθηγητές προτείνουνε ως λύση για μια καρέκλα έναν πρώην πρωθυπουργό της Νέας Δημοκρατίας. Ραδιοφωνικό σποτ. Το εμπορικό αν ακούει, παρακαλώ πολύ να το κάνουμε σποτ αυτό. '91 καθηγητές προτείνουνε ως λύση για τη σωτηρία της Ελλάδος έναν πρώην πρωθυπουργό της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος όταν είχε την εξουσία δεν έκανε τίποτα καλό για την Ελλάδα. Δεν μπόρεσε να αποκαταστήσει την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Ίσα ίσα φήμες λένε ότι εκμεταλλεύτηκε τις πολιτικές παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη για να μπορέσει να κλείσει στη φυλακή αυτούς που ήθελε. Και φωνάζουν και τσιρίζουν για δικαιοσύνη αυτοί οι άνθρωποι. Ωραίο δεν θα ήταν. Ο κύριος Κοτάκης τι έχει να πει για όλα αυτά? Είναι σε όμιλο. Κύριε Κοτάκη, χίλια συγγνώμη, είστε σε όμιλο, το ξέχασα. Δεν σας επιτρέπουν να βγείτε να κάνουμε συζήτηση, κύριε Κοτάκη. Το θυμάμαι. Ο κύριος Κοτάκης δεν βγαίνει στο ραδιόφωνο να συζητήσουμε. Γιατί δεν του το επιτρέπουνε? Ποιος δεν σας το επιτρέπει? Ένας θεός ξέρει, δεν ξέρω. Ρωτάω. Δεν μου το διευκρινίσατε αυτό. Είμαι πάρα πολύ ευγενικός άνθρωπος, το ξέρετε. Είμαι πάρα πολύ σωστός σε όλα. Δεν πρόκειται ποτέ να εκθέσω ή να προσβάλλω κάποιον. Αλλά θεωρώ ότι ένας άνθρωπος αυτής της ηλικίας δεν είναι δυνατόν να δίνει μια τέτοια απάντηση. Δεν είναι δυνατόν να μην έρχεται να συζητήσει με ένα νέο άνθρωπο. Δεν είναι δυνατόν. Και γενικά θεωρώ ότι εκεί πέρα έξω ο κάθε άνθρωπος που σέβεται τον εαυτό του δεν επιτρέπει στους υπόλοιπους να του βάζουν εμπόδια. Δεν επιτρέπει στους υπόλοιπους να του λένε τι να κάνουνε. Έτσι είμαι εγώ, τι να κάνω. Μπορεί να είμαι περίεργος, μπορεί να με χωνεύετε, αλλά είμαι ο αυτός μου. Κόντρα στους ομίλους, κόντρα σε κάθε εξουσία, κόντρα στους ψεύτες ολιγάρχες και στους παράνομους ολιγάρχες, γιατί υπάρχουν και καλοί άνθρωποι, έτσι, μην τα μηδενίζουμε όλα. Κόντρα σε όλους αυτούς που δεν σέβονται το διπλανό τους, που δεν σέβονται την ελληνική κοινωνία και πολεμάνε με κάθε τρόπο αυτήν εδώ την πατρίδα, που δεν προστατεύουν την εθνική κυριαρχία, την εθνική αυτονομία, την εθνική παραγωγή και ό,τι άλλο μπορείτε να σκεφτείτε ότι θα έκανε καλό. Κόντρα σε όλους αυτούς. Κάποιοι το εκμεταλλεύονται αυτό και λένε εμείς γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Δεν αγωνίζεστε γι' αυτό. Τι, το παπατζιλί κι αλλού. Άστο, δεν είσαι εδώ πέρα τώρα να πούμε σε κανένα σχολείο που πας και σου δίνουν ένα ρόλο και λες: α, ναι, είναι αυτός. Μπράβο, χειροκροτήστε τον. Εμένα δεν με νοιάζει ποιος είσαι, δεν με νοιάζει τι ρούχα φοράς, δεν με νοιάζει η οικονομική σου κατάσταση. Εμένα με νοιάζει η άποψή σου. Εμένα με νοιάζει να κάτσω να ακούσω τι έχεις να πεις. Και όταν αυτά που μου λες είναι αρλούμπες, δεν σε σέβομαι. Άμα μου πεις σωστά πράγματα, θα σε σεβαστώ. Όποιος κι αν είσαι. Δεν πάνε να είσαι ζητιάνος, δεν πάνε να είσαι εκατομμυριούχος, δεν πάνε να είσαι άστεγος, δεν πάνε να έχεις 10 ξενοδοχεία. Θα κριθείς από την άποψή σου και από τον τρόπο που μιλάς για τους υπόλοιπους και αν σέβεσαι τους υπόλοιπους. Εντάξει, ξεκάθαρα πράγματα.

0: έχουμε πολύ πράγμα να συζητήσουμε, ναι. Για τα μηνύματα, τι να σας διαβάσω τώρα μηνύματα, ρε παιδί. Δεν θέλετε να κάψετε φλάτζα, ακόμα είναι νωρίς, ακόμα είναι... δεν έχει πάει 2 η ώρα. Μήπως να τα αφήσουμε για πιο μετά. Μήπως να τα αφήσουμε πιο μετά, καλύτερα νομίζω θα ήταν. Τώρα είναι πολύ νωρίς. Πολύ νωρίς, όχι αδερφέ, δεν θέλω να σας κάψω ακόμα το μυαλό. Δεύτερη ώρα θα διαβάσουμε μηνύματα, τα οποία μου έχουν στείλει, για να κλάψετε. Να κλάψετε στο γέλιο. 136 εκατομμύρια ρίχνουν οι Ισραηλοί στην Καλαμάτα. Εδώ πέρα ρε, έρχεται και ρίχνει μια εταιρεία λατομείων 80 χιλιάρικα σε μια περιοχή και όλοι κάνουν γαργάρα. Άλλοι που ρίχνουν 136 εκατομμύρια. Εδώ Βούλγαροι χτίζουν ξενοδοχεία στη Χαλκιδική και οι τοπικές κοινωνίες δεν μιλάνε, δεν λαλάνε, γιατί σου λένε έρχεται Μπικικίνη. Ποια Ελλάδα, ποιο έθνος, ποια πατρίδα, ποιο μέλλον. Δεν τους νοιάζει. Όλοι κινούνται με βάση το χρήμα. Όλοι κινούνται με βάση τη φυλαργυρία. Και δεύτερη ώρα θα κάνω και μια ανάλυση για τα τρία φύ. Εδώ ρε ο Γκλέτσος έβγαινε, σας έλεγε ότι ψήνει το ψάρι και από τις δύο πλευρές. Εδώ ο Γκλέτσος έβγαινε και σας έλεγε ότι έχει πάει με άντρα. Το ξεχάσατε αυτό? Ο Γκλέτσος το έλεγε, δεν το λέω εγώ. Ναι ρε, ο Γκλέτσος το έλεγε ότι έχει πάει με άντρα. Εγώ φταίω που το έλεγε ο Γκλέτσος? Δεν έχω τώρα έτοιμο το ηχητικό, λες να προλάβω να το βρω? Για κάτσε, Γκλέτσος, έχω πάει με άντρα. Σίγουρα θα το έχουν ανεβάσει, δεν υπάρχει, το θυμάμαι εγώ, δεν με νοιάζει, το θυμάμαι. Έχω πάει με άντρα, ρε, ορίστε, βάλτε ρε να το ακούσουμε λίγο το ηχητικό που λέει ο Γκλέτσος ότι έχει πάει με άντρα. Ο άνθρωπος το παραδέχθηκε. Και κάτι έλεγε κιόλας ότι άμα δεν το έχει ψήσει το ψάρι και από τις δύο πλευρές, δεν ξέρεις αν σου αρέσει. Κάτι τέτοια θυμάμαι. Για βάλε μήπως έχω καταλάβει λάθος.
1: Θέλουν μισό ωραίο αγόρι, ναι. Και επειδή μιλήσατε για τα δικαιώματα των ανθρώπων, εν γέννη, θέλω να μου φέρουν το χαρτί.
2: Να σας παρακαλώ πάνω. Με άντρα έχεις πάει.
1: Σας πει, μάτρε, ναι.
2: Με άντρα.
1: Όχι.
2: Όχι,
1: όχι.
2: Δηλαδή σε αυτό το. Σε αυτό το. Σε αυτό το. Σε αυτό το. Σε αυτό
1: το. Σε αυτό το.
0: Δεν ακούγεται πολύ καλά αυτό το ηχητικό. Περιμένετε ένα λεπτό να το βρούμε λίγο σε καλύτερη ανάλυση. Δεν το είχα προετοιμασμένο. Τι να σας κάνω. Δώστε να, δώστε να, δώστε. Το έχουμε.
3: Πέρε μωρί τις παντόφλες.
0: Ποιο πριν, πού είναι?
3: Απόστολος.
2: Όχι, όχι.
0: Εδώ είσαι, εδώ είσαι.
3: Επειδή είσαι ωραίο αγόρι, και επειδή μιλήσαμε για τα δικαιώματα των ανθρώπων, εν γέννη, θέλω να μου φέρουν το χαρτί. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Με άντρα έχεις πάει.
3: Σας, με μαύρη, ναι.
2: Με άντρα.
3: Όχι.
2: Όχι,
3: όχι.
2: Δηλαδή σε αυτό το, σε αυτή, στην Ελλάδα μόνο εγώ έχω πάει και το λέω.
3: Το λες.
2: Φέρετε να το λέω.
3: Πού το έχεις πει ρε?
2: Εδώ, τώρα.
3: Μια φορά έχεις πει.
2: Εδώ, τώρα. Με άντρα.
3: Όχι.
2: Όχι.
3: Όχι.
2: Δηλαδή σε αυτό το. Στην Ελλάδα μόνο εγώ έχω πάει και το λέω. Δηλαδή σε αυτό το. Στην Ελλάδα μόνο εγώ έχω πάει και το λέω.
0: Εντάξει, είναι περήφανος από ό,τι φαίνεται ο Γκλέτσος ότι έχει πάει με άντρα. Αυτές είναι οι ειδήσεις σας. Αυτά είναι που μαθαίνετε από την τηλεόραση. Δεν με νοιάζει που βγαίνουν εδώ, σε μένα θα βγουνε. Τους προσκαλώ. Ναι, ναι, τα είδα τα μηνύματά σας. Δεν έχω χρόνο, έχει πάει και 56. Θα πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων και να επιστρέψω τη δεύτερη ώρα. Να αναλύσουμε κάποια πραγματάκια. Πριν κλείσω τη δεύτερη ώρα όμως, την πρώτη ώρα, συγγνώμη. Και μίλησα για ειδήσεις. Ανεβάζουν τώρα μια είδηση, ακούστε τώρα εδώ η είδηση. Θα πέσετε από τα σύννεφα με αυτή την είδηση. Γράφουνε τώρα στις ειδήσεις. Συνελήφθησαν, λέει, 7 Ρωμά με οπλισμό. Αυτή είναι η πρώτη φορά ξαναγίνεται. Πρώτη φορά ξαναγίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι λες και λέμε ότι παρατηρήθηκε νερό στον ωκεανό. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Δεν το περιμέναμε καθόλου αυτό το πράγμα. Που δεν έχω κάτι συγκεκριμένο. Αλλά κάπως πρέπει να ελεγχθεί η κατάσταση. Σοβαρά τώρα βρέθηκε οπλισμός. Στο τέλος θα μας πείτε ότι μέσα σε αυτά τα γκέτο υπάρχουν ναρκωτικά. Τρομερή είδηση. Τι κάνουνε για αυτά όλα? Δεν κάνουνε τίποτα. Εγώ αυτά θέλω να ακούσω ρε. Ποια είναι η λύση σας? Πώς θα τα καταπολεμήσετε? Αν τα καταπολεμάτε. Και αν δεν παίρνουνε συγκεκριμένα προσωπάκια της εξουσίας μίζα. Focus FM 103,6. Όλοι στο κλαρί εδώ. Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Επανέρχομαι δεύτερη ώρα μετά το δελτίο ειδήσεων να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Δεν έχουμε πει ακόμα τίποτα. Έχουμε μπροστά μας άλλες 2 ώρες. Άλλες 2 ώρες. Για να μπούμε στο ζουμί. Για να μπούμε στο ζουμάκι. Γιατί ακόμα δεν άναψαν τα κάρβουνα. Ακόμα δεν πήραμε φωτιά. Κι ας έχει ζέστη έξω. Τι να βάλουμε τώρα, για πες. Τι να βάλουμε. Λέγε, ποιο τραγούδι θες να βάλουμε. Παραδοσιακό. Στο τέλος θα γραφτούν όλοι στους πολιτιστικούς συλλόγους, έτσι πως το πάμε με τα παραδοσιακά τραγούδια. Τους βλέπω όλους να πηγαίνουν στις δουλειές τους με παραδοσιακές ενδυμασίες. Φορεσιές. Δεν κάνει να τις λέμε στολές. Φορεσιές είναι. Τι να βάλω, πες μου, εσύ ποιο θέλεις. Ποντιακό δεν βάζω. Εντάξει, Ποντιακό παίξαμε. Παίξαμε. Βασιλικούδα. Βάλε Βασιλικούδα. Και το Μαργούδι το. Όχι. Βάλε. Δώσ' το. Βασιλικούδα, δώσ' δεν πειράζει. Πήγαμε και σε ένα γλέντι να πούμε. Πολιτιστικό εκεί πέρα. Ήταν Μακεδόνες, στρατιώτες, τέτοια ιστορίες. Χόρεψαν εκεί, γλεντήσαν. Τι ωραία που περάσανε. Βάλ' το, έλα, επανέρχομαι, δώσ' το. Οχ. Έλα πας και πάρουν λίγο ηθικό. Να παραμείνουν σε εγρήγορση.

0: Άντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Με ανακούφιση αλλά και επιφυλάξεις για την επόμενη μέρα, υποδεχθήκε η διεθνής κοινότητα τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για το τέλος του πολέμου στην Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Η Τεχεράνη πρόσθεσε την τελευταία στιγμή στις διαπραγματεύσεις ρήτρα, που προβλέπει την επιβολή τελών για ναυτιλιακές υπηρεσίες στο στρατηγικό στενό του Ορμούς, μεταδίδει το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars. Το Ισραήλ τονίζει ότι θα διατηρήσει τα στρατεύματα στο Λίβανο, δεν έχουμε ενημερωθεί για τους όρους της συμφωνίας, απαντάει Βηρητός. Η συμφωνία θα υπογραφεί επίσημα την Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Γενέβη της Ελβετίας. Τη συμφωνία χαιρέτησαν ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση, κράτη της Δύσης, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Την ανάγκη πλήρους εφαρμογής της τόνισαν μεταξύ άλλων Κατάρ, Τουρκία και η Ιαπωνία. Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ ΗΠΑ και του Ιράν και συγχαίρει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτήν την θετική εξέλιξη, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών. Στα 82 δολάρια το βαρέλι έπεσε η τιμή του πετρελαίου Brent, ωστόσο παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι οι πρώτες αισθητές μειώσεις θα αρχίσουν να καταγράφονται μέσα στον Ιούλιο. Την τοποθέτηση 4 νέων γενικών γραμματέων στα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Πολιτισμού, Ναυτιλίας ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση. Με την πρώτη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής ανοίγει σήμερα το απόγευμα στη Βουλή ο κύκλος για την συνταγματική αναθεώρηση. Τους τρεις αδιαπραγμάτευτους όρους της ελληνικής λύσης για την αναθεώρηση του συντάγματος επισημαίνει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Αυτά τα τρία σημεία, δηλαδή χρωστάς, δεν παίρνεις μέρος στις εκλογές, δεν έχεις πρόγραμμα, δεν παίρνεις μέρος στις εκλογές και η κατάργηση του άρθρου 86 αποτελούν τις κόκκινες γραμμές της ελληνικής λύσης αναφορικά με την αναθεώρηση του συντάγματος, τονίζει. Στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης η κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού για την εικόνα που παρουσίασε σχετικά με την δημόσια υγεία, τη διαφάνεια και τη λειτουργία των θεσμών. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός, όσο και αν προσπαθούν να κρυφτούν, θα αναγκαστούν σύντομα να απολογηθούν για ακόμη ένα σκάνδαλο διαφθοράς, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα του νέου προγράμματος Ανακαινίζω Νοικιάζω για την επιλεξιμότητα των δικαιούχων. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου. Για κατασκοπία κατηγορείται 35χρονος Βούλγαρος, ο οποίος συνελήφθη στην Θεσσαλονίκη. Είχε αποθηκευμένη σε ντρόουν φωτογραφία από πρώην στρατόπεδο. Υποκράτηση παραμένει 53χρονος Αλβανός που συνελήφθη στην Θεσσαλονίκη και καταζητούνταν από την χώρα του για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Τα έσοδα που ξέπλαινε φέρεται να προέρχονται μεταξύ άλλων από υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Τραγωδία το πρωί στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Απανθρακώθηκαν 4 ηλικιωμένα αδέλφια, 3 γυναίκες και ένας άνδρας ηλικίας από 69 έως 88 ετών, όταν ξέσπασε φωτιά στο κοντέινερ στο οποίο διέμεναν.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός με αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Συνέχεια τώρα της εκπομπής κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φύλλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
6: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
7: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
8: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Εμείς οι άνθρωποι βάναμε τον Χριστό στην άκρη. Το λόγο του Κυρίου εμείς τον βάναμε στην άκρη. Εμείς του είπαμε μείνε εκεί και μην κουνιέσαι, μην σα κάνουμε αυτό που θέλουμε. Και μερικές φορές λέμε πού είναι ο Θεός, πού είναι ο Θεός, εκεί και μας περιμένει. Εμείς τον βγάλαμε από την καρδιά μας, εμείς τον βγάλαμε από τη ζωή μας και εμείς καλούμεθα και περιμένει ο Κύριος. Για μας σταυρώθηκε, εμάς περιμένει. Να του πούμε ναι Κύριε ήρθαμε. Έλα κοντά μας και θα έρθει αμέσως. Γιατί λέει δεν έρχεται, πού είναι ο Θεός? Μα εμείς τον εδιώξαμε. Με τις πράξεις μας, με τους λόγους μας, με τον τρόπο ζωής μας. Τον απομακρύναμε, τον διώξαμε, του απαγορεύσαμε και να μπει μες στη ζωή μας. Εμείς οι άθνοι, αυτός που σταυρώθηκε για μας, εμείς τον εδιώξαμε. Ξέρεις πότε τον θυμούμεθα? Μόνο το Πάσχα και πού και πού. Μόνο τα Χριστούγεννα και αυτό για τις γιορτές.
12: Η μίζα είναι στις αρμοδιότητες ή επευκαιρία των καθηκόντων?
13: Μα δεν θα την έπαιρνε την μίζα αν δεν ήταν υπουργός. Εγώ πιστεύω ότι είναι κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Γιατί αν δεν ασκούσε τα καθήκοντά του δεν θα τα έπαιρνε. Οποιοσδήποτε υπουργός, οποιαδήποτε
12: εποχή. Είναι στα καθήκοντα ή επευκαιρία
14: των καθηκόντων?
12: Χρονικά είναι... κατά την άσκηση, αλλά είναι στα καθήκοντα ή επευκαιρία των καθηκόντων?
13: Είναι στα καθήκοντά του.
12: Είναι στα καθήκοντα η μίζα.
13: Ναι.
15: Την άλλη άποψη.
14: Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μια πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης.
15: Το ακούσατε αυτό το ηχητικό? Το ακούσατε αυτό το ηχητικό για να καταλαβαίνουμε σιγά σιγά κάποια πράγματα? Κατάλαβε κανένας τίποτα? Το ξαναβάλω τώρα. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Νετόλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Βάλετε ξανά αυτό το ηχητικό λίγο. Πονάει αυτό το ηχητικό. Πονάει τον ελληνικό λαό. Αλλά τι να κάνουμε, η αλήθεια είναι αλήθεια. Θα με βρίσετε, θα πείτε απεσιόδοξες τέτοια ιστορίες. Ρε, ανοίξτε τα αυτιά σας. Λοιπόν, άνοιξε τα αυτιά σου. Άνοιξε τα αυτιά σου. Δυνάμωσε το ραδιόφωνο σου και άκου τι λέει εδώ πέρα η Μπενάκη στον Παπούλια. Ψάξε να βρεις ποια είναι η Μπενάκη. Πάτα. Πάτα, δάχτυλα έχεις. Και όσοι δεν έχουν δάχτυλα, παιδιά, βρείτε άλλο τρόπο. Πείτε το διπλανό σας να ψάξει. Λοιπόν, ποια είναι η Μπενάκη? Διάβασε ποια είναι η Μπενάκη. Ποιος είναι ο Παπούλιας? Ποιος είναι ο Παπούλιας? Τι είπε η Μπενάκη στον Παπούλια το 2005? Για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα. Έτσι.
14: Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μια πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης.
15: Χρειάζεται να πει κάτι άλλο? Τα είπε όλα! Πλέον την Ελλάδα δεν θα την ελέγχουν οι Έλληνες. Πώς αλλιώς να το πει δηλαδή για να το καταλάβετε? Επειδή εσείς θέλετε να τρέφετε ελπίδες ότι εύκολα κάποιοι μέσα από το ελληνικό κοινοβούλιο θα αλλάξουν την κατάσταση. Ας είμαστε ρεαλιστές. Όλα αυτά τα χρόνια που κάποιοι ταρπάζανε και κάνανε μούγκα, η Ελλάδα οδηγούνταν σε μια καταστροφή. Ποια είναι αυτή η καταστροφή? Το ότι θα διαχειρίζονται τον εθνικό μας πλούτο ξένοι. Αυτή είναι η αλήθεια. Καλός ή κακός, βάλτε το μέσα στο μυαλό σας και σταματήστε τα χαζά σας. Και εμένα με πληγώνει. Και εγώ δεν θα ήθελα να είναι έτσι τα πράγματα. Αλλά αναγνωρίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια κάποιοι αρπάζανε τα χρήματα και κάνανε γαργάρα. Και τώρα... Τα πάθες. Τα πάθες, τι δεις, στέλνουν και μηνύματα, σχολεία στις δημοσκοπήσεις. Τι να σχολιάσω στις δημοσκοπήσεις. Σας έχω πει, μην πιστεύετε τις δημοσκοπήσεις. Δεν ισχύουν τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Δεν υπάρχουν αυτά τα ποσοστά. Είναι όλα ψεύτικα για να κατευθύνουν τα μυαλά σας προς μια συγκεκριμένη πορεία, για να μπορέσουν να παίξουν το παιχνίδι του συστήματος. Δεν ισχύουν αυτά τα ποσοστά. Οι δημοσκόποι είναι κρατικό γρανάζι. Οι δημοσκόποι πολεμάνε τους αντισυστημικούς και κρατάνε τη Νέα Δημοκρατία στο 38%. Και δίνουν ποσοστά φυσικά στα τσιράκια τους. Αυτοί κόβουνε και ράβουνε την πίτα. Αυτοί προετοιμάζουν το έδαφος. Αυτοί σας κάνουν ένα μασαζάκι για το μαγείρεμα που έρχεται. Αυτό είναι οι δημοσκοπήσεις. Μασαζάκι για το μαγείρεμα που έρχεται. Ξέρετε τι είναι? Η μπουκιά της μπεσαμέλ πριν φτιαχτεί το παστίτσιο. Αυτό είναι οι δημοσκοπήσεις. Σαν να σου λένε ότι ετοιμάσου. Μιλάμε για τις δημοσκοπήσεις τώρα που βγάζουν στα κανάλια. Γιατί άμα κάνει κάποιος τώρα μόνος του μια δημοσκόπηση, που για μένα αυτό δεν θα έπρεπε να μπορεί να γίνεται. Σας το λέω. Εγώ είμαι στα πρόθυρα να κάνω καταγγελία στον πρωινό. Ένα τσακ θέλω να τον κάνω καταγγελία. Για συκοφαντική δυσφήμιση, γιατί λέει ότι δεν βγάζω ψάρια, ενώ τον έχω προκαλέσει και αυτό να πάμε για ψάρμα και δεν έρχεται. Και επίσης, γιατί θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρχει έλεγχος στο ποιοι βγάζουν δημοσκοπήσεις. Εντάξει, δεν μπορεί να κάνει καθένας του γουστάρει σε αυτή τη ζωή. Θα τον πάω στα δικαστήρια. Τελείωσε. Και ας έρθει εκεί πέρα μετά να μας πει πώς έβαζε βαρύδια μέσα στα ψάρια, μέσα στη σακούλα, για να κερδίζει διαγωνισμούς. Για να έχουν να είναι πιο βαριά τα ψάρια. Στη σακούλα μέσα. Μου έβγαζε σαρδέλες και τα παρουσίαζε συναγρίδες. Και τις σαρδέλες δεν τις έβγαζε αυτός. Είχε κύμα και πηδούσαν έξω στο λιμάνι. Και τις μάζευε από το τσιμέντο. Τώρα άκου σου λέω. Για να μην αρχίσω να βάζω τώρα τα ηχητικά που μας έλεγε εδώ πέρα ότι θέλει να πηγαίνει πάνω στα βόρεια να ψαρεύει καβούρια. Ότι αυτό είναι το όνειρό του. Άστο. Λοιπόν, αν θέλετε να δείτε ποιανού θεού αντιπρόσωποι είναι οι παπάδες, αφαιρέστε τους τον μισθό. Η μάσκα τότε πέφτει. Και του Έλληνα και του ψηφοφόρου και ολονών. Η μάσκα του καθενός πέφτει από τη στιγμή που του κόβεται ο μισθός. Θέλετε να δείτε οι παπάδες σε ποιον θεό πιστεύουνε? Κόψτε τους το μισθό. Γιατί εγώ ξέρετε τι αναγνωρίζω? Ότι τώρα που έγιναν αυξήσεις, ξαφνικά ξανααγαπιούνται. Τώρα που τους έκανε αυξήσεις, που αυτό σημαίνει προεκλογική περίοδος, από τη στιγμή που βλέπετε αυξήσεις στους Μητροπολίτες και στα παπαδάκια, μπήκαμε σε προεκλογική περίοδο. Προεκλογική περίοδο, μπήκαμε, ναι. Τώρα δεν είναι τυχαίες οι αυξήσεις. Κάθε φορά προεκλογικά έρχονται αυξήσεις, μοιράζουν χρήματα, ξέρετε. Για βάλε. Βάλε, ναι, τι, έχεις έναν Μητροπολίτη. Ναι, δώσ' το Μητροπολίτη. Τι λέει για τον Άδωνη Γεωργιάδη τα καλύτερα? Λογικό, ρε αδερφέ. Λογικό. Γίνανε αυξήσεις. Δεν θα αρχίσουν τώρα όλοι αυτοί να μιλάνε με καλά λόγια για την κυβέρνηση και για τη Νέα Δημοκρατία? Δώσε, για να ακούσουμε τι έχει να πει. Τι έχει να πει ο συγκεκριμένος, για να ακούσουμε. Όποιος κι αν είναι αυτός. Είναι σίγουρα ιερέας, Μητροπολίτης, παπάς, δεν ξέρω τώρα τι βαθμό έχει. Ξέρετε, το πρόβλημα για τους ρασοφόρους είναι δεν φοράνε τα γαλόνια. Δεν έχουν παράσημα. Δεν έχουν σαρδέλες, δεν έχουν τίποτα. Κάτι ρε παιδιά, να σας γνωρίζουμε μακριά. Και υπάρχουν κάποιοι που είναι ολόιδιοι. Πώς διακρίνουμε δηλαδή τι είναι ο άλλος? Δώσ' το να.
16: Τον ευχαριστούμε για αυτό το οποίο πραγματικά δεν το λέει αποκλείμε το Υπουργείο. Τον παρακολουθώ κάθε μέρα. Βρίσκεται σε όλη τη χώρα. Εγκαινιάζει, δημιουργεί, ανακαινίζει όλα τα νοσοκομεία μας. Βάζει τελευταίο τύπου μηχανήματα μέσα, το ξέρω πάρα πολύ καλά. Δηλαδή το λέω και στο Καναδά. Ότι το σύστημα υγείας της Ελλάδας φαίνεται περίεργο, κύριε Υπουργέ, κύριε Παπαθανάση. Αυτό το οποίο γίνεται στην Ελλάδα και το περίμενα ποτέ στη ζωή αυτή. Εγώ όταν ακούσω και πούμε κουβέντα για τον Άδωνη Γεωργιάδη, έξω τσακώνομαι στην καλή. Σα το λέω και ο κομπλιμέντου, αλλά τη δουλειά την οποία έχετε κάνει είναι απίστευτη. It's amazing που λένε στα αγγλικά. Μου δίνει ο Θεό, δεν είναι αμυντικό.
15: Το βραβεύουνε κιόλα. Είναι απίστευτη δουλειά που έχετε κάνει. Είναι τρομερή αυτή η κυβέρνηση, σου λένε οι παπάδες. Μα είναι απίστευτο, μας έχετε κάνει αύξηση 100%. Είστε φοβεροί υπουργοί. Εν τω μεταξύ βλέπω κάτι Μητροπολίτες οι οποίοι δεν έχουν θέμα με όλο αυτό που γίνεται με τους ομοφιλόφιλους. Που να σου πω την αλήθεια, για μένα δεν είναι ορθόδοξοι αυτοί οι παπάδες. Εδώ πέρα έχουμε δει ρε παιδιά ιερέα να βγαίνει φωτογραφία με τον Ηλιόπουλο, τον Άσο Ηλιόπουλο, όχι τον άλλον της ΑΕΚ. Ο άλλος της ΑΕΚ, από όσο λένε φήμες στην πιάτσα, γέρνει για φαγητάκια προς Κολωνάκι με Καριστιανού. Οι φήμες το λένε, οι φήμες. Μιλάμε για τον Άζο Ηλιόπουλο, ο οποίος δηλώνει αριστερός και σηκώνει σημαία που γράφει πάνω, σηκώνει τη σημαία της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας αυτός ο Νάσος Ηλιόπουλος και γράφει πάνω αυτή η σημαία της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας: «Της πατρίδας μου η σημαία έχει χρώμα παρδαλό». Αυτό γράφει ο Νάσος Ηλιόπουλος. Σηκώνει μια σημαία της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και γράφει πάνω: «Της πατρίδας μου η σημαία έχει χρώμα παρδαλό». Από πού κατάγεσαι ρε άντρεφε, για εξήγησέ μου λίγο. Από πού κατάγεσαι? Από το Λουλουδιστάν? Από πού είσαι δηλαδή και της πατρίδας σου η σημαία έχει χρώμα παρδαλό? Από το Ταμτούμ? Από πού είσαι δηλαδή ρε άνθρωπε? Εγώ αυτή τη σημαία δεν την έχω ξαναδεί. Εγώ αυτή τη σημαία γνωρίζω ότι είναι η σημαία της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Είναι η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα πατρίδα? Είναι η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα δηλαδή χώρα σου? Δηλαδή αν πας έξω τι, και σε πούνε από πού είσαι ρε φίλε? Από πού μας έρχεσαι? Τι θα πεις? Έρχομαι από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα? Κατάγομαι από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα? Τι θα πεις δηλαδή? Ποιος είναι ο πολιτισμός της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, για να καταλάβω. Το αν το έχεις γυρίσει σε υγραέριο, το αν έχεις ή δεν έχεις τσουτσούνι, το αν είσαι ή δεν είσαι γκέι, το αν είσαι ή δεν είσαι λεσβία, δεν μπορώ να καταλάβω τι έχετε μέσα στο μυαλό σας. Και κοντά σε τέτοιους ανθρώπους βλέπουμε και ιερείς. Και λες, φίλε, εντάξει, παρετούμε από τη ζωή, σηκώνομαι, φεύγω. Δεν είναι δυνατόν τώρα να συμπίπτουν αυτά τα δύο? Δεν γίνεται, κάπου δεν τα βρίσκουνε. Κι όμως έχουν βγει ιερείς και έχουν πει ότι ναι, οι ομοφιλόφιλοι πρέπει να παντρεύονται. Ρε φίλε, ας παντρευτούνε στο Δημαρχείο. Πρέπει να παντρεύονται στην Εκκλησία. Θέλουν να παντρευτούν οι άνθρωποι. Θέλουν να παντρευτούνε, ας παντρευτούνε. Πρέπει να παντρευτούν στην Εκκλησία. Και ο ιερέας να λέει ότι ναι, αυτό είναι το σωστό. Δηλαδή σε πιάνει τρέλα, δεν ξέρεις τι να πεις. Δεν ξέρω ποιος είναι ο προμηθευτής των Ζάναξ στην Ελλάδα. Α, σε περίπτωση που πάθει κάτι αυτός ο προμηθευτής, παιδιά, φορέστε πανοπλίες. Φορέστε πανοπλίες, σωστό, δεν σφύριξα. Έτσι θα κελαϊδάνε οι παπάδες τώρα υπέρ της κυβέρνησης. Ο νεοέλληνας, φίλοι μου, είναι ο μόνος που μαλώνει με την τεχνητή νοημοσύνη. Μαλώνουνε με την τεχνητή νοημοσύνη, το καταλαβαίνετε? Ρωτάνε πράγματα στο μηχάνημα. Ρωτάει ο άλλος: «Πες μου αν ο Ευγένιος Τριβιζάς έχει μόνο δύο βυζιά». Του απαντάει η τεχνητή νοημοσύνη: «Φίλε μου, δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο». Και το μαλώνει, μαλώνει την τεχνητή νοημοσύνη. Ο άλλος ρωτάει στους νεκροθάφτες: «Τι ευχόμαστε, να είναι πάντα γεμάτοι?» Του λέει: «Όχι, αυτό δεν είναι ευγενικό». «Όχι», λέει, «δεν είναι δυνατόν εσύ να μου κάνεις εμένα υποδείξεις. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Μίλα μου καλύτερα. Πες μου ναι ή όχι. Δεν θα μου λες ότι θες εσύ». Ο άλλος ρώτησε: «Πώς ξέρει ο τυφλοπόντικας ότι είναι τυφλοπόντικας?» Τι μας νοιάζει αν ξέρει ο τυφλοπόντικας αν είναι τυφλοπόντικας? Έχουμε και τους βίγκαν. Αυτοί να δεις τι ρωτάνε. Ρωτάει ο άλλος: «Αν φάω φυτό», λέει, «που έχει φάει μύγα το φυτό, θεωρείται ότι έφαγα κρέας?» «Ναι, γιατί θα σώσει το περιβάλλον αν δεν φας το φυτό που έφαγε μύγα». Έχετε χαζέψει τελείως. Πείτε μου, έχετε χαζέψει? Πάτε καθόλου καλά? Είστε σοβαροί? Δίνετε οδηγίες και μαλώνετε με την τεχνητή νοημοσύνη? Του λέτε θα μου λες μόνο ναι ή όχι? Και θα μου μιλάς καλύτερα? Και θα μου δίνεις τις απαντήσεις που θέλω? Και δεν γνωρίζεις εσύ? Είναι και αυτοί που λένε ότι δεν γνωρίζει η τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, σε κάποια πράγματα κάνει λάθη και πρέπει να τη χειρίζεσαι με συγκεκριμένο τρόπο. Αλλά δεν γίνεται να την μαλώνεις, ούτε γενικά να εκνευρίζεσαι. Ο άλλος απειλεί την τεχνητή νοημοσύνη. Λέει στην εφαρμογή: «Θα σε κλείσω αν συνεχίσεις έτσι». Το κατάλαβες? «Θα σε κλείσω». Λες και ενδιαφέρει την τεχνητή νοημοσύνη αν θα την κλείσει. Ο άλλος μάλωνε για ώρες γιατί ήθελε να του πει η τεχνητή νοημοσύνη ότι 2 συν 2 κάνει 5. «Πες μου ότι 2 συν 2 κάνει 5. Και του έλεγε η τεχνητή νοημοσύνη: «4 κάνει». «Όχι, πες μου ότι κάνει 5. Θέλω να μου λες αυτό που θέλω να ακούσω». «Ρε, συγγνώμη», του λέγε η τεχνητή νοημοσύνη, «άνθρωπέ μου, αλλά 4 κάνει 2 συν 2. Δεν μπορώ να σου πω ότι κάνει 5. «Όχι, απάντησέ μου αυτό που θέλω». Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Ώρες, ώρες με πιάνει μια τρέλα. Θέλω να σηκωθώ να φύγω, να πάω πάνω στο βουνό, χωρίς τεχνολογία, χωρίς τίποτα. Καθαρό οξυγόνο. Δεν με νοιάζει πως θα επιβιώσω, δεν θέλω να δω ξανά κανέναν. Δεν ξέρω, θα πάρω μαζί μου δυο κατσίκες, να ρουφάω, ξέρω εγώ, το μαστάρι. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Δεν την παλεύω άλλο μαζί σας. Με έχετε λαλήσει. Έχω φάει τέτοιο βρυσίδι, επειδή είπα ότι η Καριστιανού είναι αχάριστη, ότι η Καριστιανού εκμεταλλεύτηκε όλο αυτό που γινότανε για να πάρει μια καρέκλα στη Βουλή και ότι μέσα από τη Βουλή δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα, που πλέον είμαι έτοιμος για όλα. Ο λαός δεν αλλάζει. Ο λαός δεν μπορεί να καταλάβει. Δυστυχώς, φίλοι μου, δυστυχώς. Δεν θέλει να καταλάβει. Και δεν σου δίνει και απαντήσεις με επιχειρήματα. Ρε, του λες, πες μου πώς θα σώσουν την Ελλάδα. Εδώ βγαίνει, σου λέω, εκπρόσωπος τύπου και σου λέει, δεν είναι ώρα να σας πω τι θα κάνουμε με το βασικό μισθό. Εδώ βγαίνει αυτή που υποτίθεται χτίζει το πρόγραμμα το οικονομικό του κόμματος και σας λέει ότι δεν έχουμε πρόγραμμα. Από όσο γνωρίζω εγώ. Αλλά εσείς εκεί, το βιολί σας. Είναι σαν αυτή την κοπέλα που αμφισβητούσατε, τη Βαλέρια. Βαλέρια, πώς τη λέγανε από κάπου. Βαλέρια. Βαλέρια. Αχ, πώς τη λέγανε που έλεγε για το Λιγνάδι, μωρέ. Βαλέρια Κουρούπη. Ναι, η Βαλέρια η Κουρούπη. Η Βαλέρια η Κουρούπη. Έβγαινε η Βαλέρια η Κουρούπη και έλεγε: ο Λιγνάδης ερχόταν στο θέατρο με δύο μελαμψά παιδιά και έλεγε ότι είναι ανήψια του. Δηλαδή το έπαιζε θείος Λιγνάδης. Έχει καταδικαστεί ο Λιγνάδης για δύο υποθέσεις και κυκλοφορεί ελεύθερος. Το καταλαβαίνετε? Και κάποιοι λέγανε όχι, προσπαθείτε να κάνετε κακό στον ηγέτη Μητσοτάκη, ο οποίος διόρισε το Λιγνάδη. Και τους έλεγες, ρε φίλε, συγκεντρώσου. Την περίοδο, βγαίνει και ο Γεωργουσόπουλος είχε βγει. Ο Γεωργουσόπουλος και είχε πει: την περίοδο που ήμουν διευθυντής Εθνικού Θεάτρου από το 2015 μέχρι το 2017, λέει ο άνθρωπος αυτός, είχα απομακρύνει το Λιγνάδι λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς προς τους σπουδαστές. Και το 2019 ο Μητσοτάκης τον επανέφερε με τη δικαιολογία του εθνικού συμφέροντος. Εθνικό συμφέρον να είναι ο Λιγνάδης διορισμένος στο Εθνικό Θέατρο, ο οποίος καταδικάστηκε. Όχι, είσαι κακοπροαίρετος να λένε. Μπορείς να ασχοληθείς. Μπορείς να ασχοληθείς. Αξίζει να κάτσεις να ασχοληθείς.

0: αξίζει. Δεν αξίζει. Λοιπόν, εδώ ναι, βλέπω τώρα ότι παρενόχλησαν, λέει, οι Τούρκοι το αεροσκάφος του Δένδια. Και υπάρχει, λέει, γενικά πρόβλημα. Εγώ δεν τα ακούω όλα τζάμπα και βερεσιά. Δεν μπορώ να ασχοληθώ άλλο. Δεν μπορώ να ασχοληθώ. Είναι φίλοι με τους Τούρκους. Τους κάνουν τα χατήρια. Ό,τι και να λένε δεν τους πιστεύω πλέον. Δεν τους πιστεύω. Τα λαμπρά μυαλά φύγαν στο εξωτερικό. Έφυγαν τα λαμπρά μυαλά της Ελλάδας και ξεμείναμε εδώ πέρα με τους μακάκες. Ξεμείναμε εδώ πέρα με τα πιθήκια. Ξεμείναμε εδώ πέρα με τους κατζόχυρους. Ξεμείναμε πίσω, παιδιά. Ξεμείναμε πίσω. Δυστυχώς δεν θέλω να κατακρίνω ούτε να υποτιμήσω κάποιον. Αλλά για να μπορέσει να υπάρξει μια κοινότητα ισχυρή, πρέπει τα λαμπρά μυαλά να είναι εδώ. Πρέπει νέοι άνθρωποι που έχουν πάρα πολλές επιλογές, που έχουν μέσα τους ενισχυμένο το πατριωτικό στοιχείο, να είναι εδώ. Δυστυχώς δεν τους συμφέρει να είναι εδώ, έτσι πως έχουν φτιάξει αυτή τη χώρα. Δεν τους συμφέρει να δουλεύουν μέρα νύχτα για 800 ευρώ και οι παπάδες να παίρνουν 5.000. Και γι' αυτό το λόγο φεύγουν έξω. Βάλε τον Κυρανάκη. Ο Κυρανάκης έχει μείνει πίσω, για παράδειγμα. Ο Κυρανάκης έχει μείνει πίσω και ακούστε τι λέει. Αν βγάλει κανένα άκρη το τι λέει, ελάτε να μου τρυπήσετε τη μύτη. Βάλε να ακούσουμε τον Κυρανάκη, υπουργός τώρα. Και στον ανασχηματισμό, ποιος ξέρει τι θα τον κάνει ο Μητσοτάκης.
1: Έρχονται τουρίστες, οι οποίοι για κάποιο λόγο υιοθετούν κακές συνήθειες στον δρόμο. Εμείς λοιπόν φέτος θα κάνουμε μια πολύ μεγάλη εκστρατεία σε συνεργασία με τα rent-a-car, με τους ενοικιαστές οχημάτων, αυτοκινήτων, δικύκλων και άλλων οχημάτων, που θα την ονομάσουμε φέτος το καλοκαίρι θα ζήσω.
0: Ξανά την αρχή, παιδιά, ξανά, δηλαδή προσπαθώ να συγκεντρωθώ. Μη μου στέλνετε λίγο μηνύματα, προσπαθώ να συγκεντρωθώ για να καταλάβω τον Κυρανάκη. Δηλαδή, αυτός θεωρείται τώρα ένας προοδευτικός άνθρωπος? Αυτός θεωρείται δηλαδή ένας άνθρωπος τώρα ο οποίος προσπαθεί να βοηθήσει την Ελλάδα? Ότι δηλαδή τι, προσπαθεί να μας κάνει καλό? Ότι αγωνίζεται για εμάς? Δηλαδή να συγκεντρωθούμε. Είναι ακριβώς ένα λεπτό. Δεν ξέρω πώς έχει γίνει. Είναι ένα λεπτό ακριβώς το ηχητικό. Μπορούμε να συγκεντρωθούμε για ένα λεπτό? Μπορούμε ένα λεπτό.
1: Έρχονται τουρίστες, οι οποίοι για κάποιο λόγο υιοθετούν κακές συνήθειες στον δρόμο. Εμείς λοιπόν φέτος θα κάνουμε μια πολύ μεγάλη εκστρατεία σε συνεργασία με τα rent-a-car, με τους ενοικιαστές οχημάτων, αυτοκινήτων, δικύκλων και άλλων οχημάτων, που θα την ονομάσουμε φέτος το καλοκαίρι θα ζήσω. Φέτος το καλοκαίρι θα ζήσω. Γιατί το καλοκαίρι είναι μια περίοδος που όλοι θέλουμε να ζήσουμε τη ζωή μας. Θέλουμε να περάσουμε όμορφα με τους ανθρώπους μας, με τις οικογένειές μας, να ζήσουμε ωραίες στιγμές. Αλλά πρέπει να επιστρέψουμε στο σπίτι. Και θέλουμε όσο περισσότερος κόσμος φέτος, ειδικά οι νέοι οδηγοί, Έλληνες και ξένοι επισκέπτες, να έρθουν και νοικιάζοντας ένα αυτοκίνητο, να υπογράφουν μία υπεύθυνη δήλωση σε εισαγωγικά, την οποία θα λένε φέτος το καλοκαίρι θα ζήσω. Πώς θα ζήσω? Θα ακολουθήσω αυτούς τους βασικούς κανόνες, τους απλούς κανόνες, οι οποίοι μου επιτρέπουν να επιστρέψω πίσω στην οικογένειά μου μετά το καλοκαίρι ασφαλής και σώος.

0: έτυχε καλά, τον έσκησε όμως. Πήρε ένα ραβδί και έγινε εκεί πέρα ο κακός χαμός. Και ρωτάω εγώ, είναι δυνατόν να αφήνουν τον κάθε τρελό ελεύθερο να παρενοχλεί? Γιατί λένε ότι ήταν και τον είχαν μάσει κι άλλη φορά. Τον είχαν ξαναμάσει, ναι, ήταν γνωστός. Ήταν σημασμένος, ναι. Γιατί κυκλοφορούσε ελεύθερος αφού είναι επικίνδυνος? Και γιατί εφόσον η κοπέλα το είχε καταγγείλει δεν την προστάτευσε κανένας? Και στη Θεσσαλονίκη μου γράφει εδώ ένας, έγινε κάτι με μια κοπελίτσα, λέει, από την Κύπρο. Χαμός γίνεται και οι Πακιστανοί βιάσανε. Και σήμερα είναι και της Πόπης. Της Πόπης γίνεται εκεί πέρα έξω. Χρόνια πολλά στις Ποπάρες. Με αυτό το τραγούδι θα κλείσω. Χρόνια πολλά σε κάθε Καλλιόπη. Σήμερα είναι της Πόπης, ναι. Δεν είναι τυχαίο. Ποιοι άλλοι γιορτάζουν σήμερα? Ποιος γιορτάζει σήμερα? Για κάτσε να δω λίγο, ρε παιδιά. Γιατί πολλές φορές ξέρετε υπάρχουν κάποια ονόματα τα οποία... Τι λέει? Όχι ρε, ποιο? Η Καλλιόπη και ο Ναυκράτης. Χρόνια πολλά σε κάθε Καλλιόπη λοιπόν και σε κάθε Ναυκράτη. Ναυκράτης, πρώτη φορά το ακούω αυτό όνομα. Ξέρετε κανένα Ναυκράτη? Υπάρχει κανένας Ναυκράτης στην Ελλάδα? Ναυκράτης. Λοιπόν, πρέπει επιτέλους να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Πρέπει επιτέλους να μπουν κάποιοι στη φυλακή και να μην ξαναβγούνε ποτέ. Πρέπει να υπάρξουν σκληροί νόμοι. Δεν γίνεται να κυνηγάτε τον Έλληνα πολίτη αιμονικά και κάθε παράνομο ο οποίος παρενοχλεί ή διακινεί ή δολοφονεί, γιατί είχαμε και κάτι δολοφονίες δημοσιογράφων. Να κυκλοφορεί ελεύθερος και να μην τον κάνει κανένας τίποτα. Τώρα θα μου πεις εδώ πέρα κυκλοφορεί ελεύθερος ο Λιγνάδης. Τι άλλο να πούμε? Για βάλε τώρα που είπα Καραϊβάζ το ηχητικό. Έχω ένα ηχητικό για τον Καραϊβάζ. Για δώσ' το λίγο. Ήτανε, λέει, πληρωμένο συμβόλαιο θανάτου.
1: Επαναλαμβάνω ότι ο Γιώργος παρακολουθεί το παράνομα από την ΑΕΠ. Και μάλιστα έχει, ο τότε διοικητής ΑΕΠ είχε πει ότι παρακολουθείται για λόγους εθνικής ασφαλείας.
2: Ο Γιώργος Καραϊβάζ. Για λόγους εθνικής ασφαλείας.
1: Μαζί με άλλους δύο.
2: Για τον Γιώργο μιλάμε τώρα, έτσι. Ναι.
1: Για τον Γιώργο. Ναι. Αυτά υπάρχουν σε μια άλλη δικογραφία που χειρίζομαι και γι' αυτό, ναι, έχω καταφέρει και τα έχω βρει αλλιώς. Δεν θα μπορούσα να τα είχα βρει. Υπάρχει μια άλλη δικογραφία που υπάρχει έγγραφο του τότε διοικητή της ΑΕΠ 15-16-17 που λέει ότι παρακολουθούμε τον Γιώργο για λόγους εθνικής ασφαλείας. Για αυτούς τους λόγους εθνικής ασφαλείας τον σκότωσαν. Ποιοι είναι αυτοί και γιατί? Δεν πρέπει κάποιοι να δώσουν απαντήσεις?
0: Δεν είναι φοβερό αυτό? Αυτά που λέει είναι σοβαρά? Μήπως να την ξανακούσουμε? Τον παρακολουθούσε τον Καραϊβάζ η ΑΕΠ? Απ' τη δικογραφία έχουν εξαφανιστεί 10.000 συνομιλίες. Ένα CD το χάλασε κάποιος με το συρραπτικό. Τι γίνεται? Ποιοι ήταν οι άλλοι δύο τους οποίους παρακολουθούσαν από την ΑΕΠ και γιατί τους παρακολουθούσαν? Τι λέει? Ενοχλούσε κάποιους ο Καραϊβάζ? Ξαναβάλε την κυρία.
1: Επαναλαμβάνω ότι ο Γιώργος παρακολουθεί το παράνομα από την ΑΕΠ. Και μάλιστα έχει, ο τότε διοικητής ΑΕΠ είχε πει ότι παρακολουθείται για λόγους εθνικής ασφαλείας.
2: Ο Γιώργος Καραϊβάζ. Για λόγους εθνικής ασφαλείας.
1: Μαζί με άλλους δύο.
2: Για τον Γιώργο μιλάμε τώρα, έτσι. Ναι.
1: Για τον Γιώργο. Ναι. Αυτά υπάρχουν σε μια άλλη δικογραφία που χειρίζομαι και γι' αυτό, ναι, έχω καταφέρει και τα έχω βρει αλλιώς. Δεν θα μπορούσα να τα είχα βρει.
2: Ναι.
1: Υπάρχει μια άλλη δικογραφία που υπάρχει έγγραφο του τότε διοικητή της ΑΕΠ 15-16-17 που λέει ότι παρακολουθούμε τον Γιώργο για λόγους εθνικής ασφαλείας. Για αυτούς τους λόγους εθνικής ασφαλείας τον σκότωσαν. Ποιοι είναι αυτοί και γιατί? Δεν πρέπει κάποιοι να δώσουν απαντήσεις?
0: Ποιοι είναι αυτοί και γιατί τον σκότωσαν? Πρέπει να δώσουν κάποιοι απαντήσεις. Συμφωνώ απόλυτα μαζί της. Οι εισαγγελείς τι έχουν να πούνε? Ας γελάσουμε. Ας γελάσουμε. Γιατί ο Έλληνας τρώει αμάσιτο ό,τι συμβαίνει και γίνονται φοβερά πράγματα. Σας λένε για παράδειγμα για την Τουρκία, για το ότι διεκδικεί νησιά. Δεν σας το λένε. Γιατί δεν σας το λένε, έχετε αναρωτηθεί? Γιατί δεν σας το λένε, φίλοι μου? Και ασχολείστε, να πούμε, με το θέμα του Σχίζα και της Σούλας Γκλάμουρους. Στα δικαστήρια, λέει ο Στάτη

0: σκίζας και η σούλα γκλάμορ. Ποινική δίωξη για συκοφαντική δυσφήμιση. Και τι να κάνουμε τώρα εμείς? Και τι να κάνουμε δηλαδή εμείς? Δεν βλέπετε τι συμβαίνει? Εδώ οι Τούρκοι περνάνε νομοσχέδιο, σας λέω, και αρπάζουν τα νησιά. Εδώ πέρα υπάρχουν καταγγελίες το ότι μέσα στην Ελλάδα κάποιοι δολοφονούν κόσμο. Ποιοι είναι αυτοί? Βάλε λίγο να ακούσουν για τη ζουράφα τα ηχητικά, γιατί περνάει ο χρόνος. Βάλε, δώσ' το. Δώσ' το να ακούσουν για τα νησάκια, να ενημερώνονται, για να καταλάβουν για ποιο λόγο είναι πρώτος στις επάλσεις ενημέρωσης ο Focus FM 103,6. Δώσ' το!
1: Μιλάμε, κύριε καθηγητά, για 153 νησιά που βαφτίζουν οι Τούρκοι γκρίζες ζώνες. Να φέρουμε μπροστά το χάρτη. Υπάρχουν όμως 5 που είναι κλειδιά. Τα 2 είναι στο κεντρικό Αιγαίο. Θα μας εξηγήσετε ένα-ένα τη σημασία. Είναι Κίναρος και Λέβηθα. Το άλλο είναι στο βόρειο άκρο, είναι στην Σαμοθράκη, είναι η Ζουράφα. Και βλέπουμε εδώ που ακριβώς είναι βορειότερο άκρο. Και να το δούμε και στον τουρκικό χάρτη, γιατί το έχουν βάλει στο μάτι οι Τούρκοι. Όχι, εδώ είναι, θέλω το τουρκικό το χάρτη της Ζουράφας. Εδώ είναι το επόμενο, είναι η Ρώσκη Στρογγύλη. Ακριβώς. Εδώ είναι λοιπόν ο τουρκικός χάρτης με τη Ζουράφα που τη δείχνει και την έχει βάλει σε κύκλο. Και πάμε και στο νότιο άκρο, εδώ είναι το βόρειο άκρο. Που είναι δεξιά και αριστερά, ανατολικά και δυτικά από το Καστελόριζο. Ρος αριστερά, Στρογγύλη δεξιά. Και εδώ το έχουν βάλει οι Τούρκοι στο στόχαστρο. Θα δούμε έτσι. Καρά Αντά και Πενέρ Αντασί η Στρογγύλη.
2: Και καταρχάς επιμένει ότι αυτός ο νόμος θα είναι ένας νόμος προκειμένου να μαζέψει τα διάφορα διατάγματα και τα λοιπά σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες. Σε αυτό το νόμο βγάλαμε και την προηγούμενη εβδομάδα τον Μπασκαρά, ο οποίος είναι ένας από τους υπέρτες του νόμου. Θα λέει πρώτα απ' όλα για τα χωρικά ύδατα και για το Αιγαίο που μας νοιάζει πιο πολύ, θα είναι, λέει, στα 6 ναυτικά μίλια για την Τουρκία. Και για την Τουρκία και γιατί, καλά, για την Ελλάδα δεν θα λέει βέβαια, αλλά σου λέει ότι από τη στιγμή που εγώ είμαι μέχρι τα 6 μίλια, ούτε εσύ μπορείς να πας παραπέρα. Τώρα, αυτός ο νόμος θα οριοθετεί την ΑΟΣ, όπως λένε, και επίσης θα υπάρχει μία πρόβλεψη, τουλάχιστον όπως είπε η κρατική τηλεόραση, για τις γκρίζες ζώνες και αυτό που είπαμε και νωρίτερα για το που λέει το ΑΧΑΜΠΕΡ. Δηλαδή λένε ότι θα υπάρχει μέσα και αυτό το γκρίζο σε αυτόν τον νόμο. Από εκεί και πέρα θα καθορίζει επίσης ποιο υπουργείο και ποιος κρατικός φορέας θα έχει την ευθύνη για την ΑΟΣ, για τα χωρικά ύδατα, για τη συνορεύουσα ζώνη, για τους θαλάσσιους πόρους, γιατί θα αφορά και για τους ενεργειακούς πόρους αυτός ο νόμος. Εκείνο όμως που δεν βλέπω τελευταία να λένε είναι για αυτές τις έκτακτες εισαγωγικά εξουσίες που θα δίνει στον Τούρκο πρόεδρο, προκειμένου π.χ. να χαράσει τα θαλάσσια.
3: Αυτό είναι το πιο σημαντικό ίσως, Μαρία.
2: Ήταν στο Αιγαίο, αν πει ότι αυτό θέλω να το κάνω. Αυτό είναι το πιο σημαντικό σε αυτό τον νόμο, πέρα από τα υπόλοιπα τα οποία τα γνωρίζουμε και ξέρουμε τι θα λέει πάνω κάτω. Νομίζω έδωσε
1: στα ερωτήματα που φέρνει, είναι το θέμα. Δηλαδή, ωραία, περνάει ο νόμος, έρχεται η ώρα από αυτά τα νησιά που βλέπουμε, λένε Τούρκοι, εδώ παιδιά είναι δικιά μας η δικαιοδοσία, μαζέψτε τα.
3: Ή όχι να το κάνω εγώ λίγο πιο δύσκολο, μέχρι να περάσει ο νόμος, μέχρι δηλαδή, που θα υπάρχει αυτή η απειλή στο Αιγαίο και η απειλή του νόμου και όλα αυτά. Και εκεί δεν πρέπει να είμαστε λίγο σε επιφυλακή και εδώ είναι λίγο σκούρα τα πράγματα.
4: Εγώ θεωρώ, αφήνω στους νομικούς να κρίνουν τα επιμέρους του νομοσχεδίου του τουρκικού. Δεν είμαι νομικός. Βεβαίως είναι προφανές εδώ εκατέρωθεν της μεγίστης διεκδικού κυριαρχία. Γιατί το σύμπλεγμα είναι αυτό που δίνει την επίρρεια
1: της ΑΟΣ
4: και όχι μεγίστη, το σύμπλεγμα. Έτσι. Άρα λοιπόν παίρνουν, κόβουν τις δύο άκρες. Και έτσι ανάλογα διαμορφώνεται η επίρρεια.
1: Δεν θέλω όμως να πω.
4: Δεν θέλω να μπω σε αυτές τις λεπτομέρειες. Εγώ θέλω να πω ότι χοντρικά διεκδικούν το μισό Αιγαίο. Και το καταλάβουμε αυτό.
1: Και τη λυσή στο μισό Αιγαίο.
4: Πέρα των λεπτομεριών, το πώς θα τα περιγράψουν, το αν θα τους βάλουν χρώματα, κορδέλες. Αλλά αυτό είναι η ουσία. Και το θέμα λοιπόν είναι εμείς τι κάνουμε. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει μια συντονισμένη, εναρμονισμένη προσπάθεια σε πολλούς τομείς, διπλωματική, πολιτική, νομική, στρατιωτική.
3: Στην τελευταία πάμε, που σας αφορά. Δηλαδή τι να κάνουμε.
4: Κοιτάξτε.
3: Θα σας πει ο άλλο, μα τι να κάνουμε.
4: Δεν μπορούν στρατιωτικά να λειτουργούμε εν κενό όμως. Πρέπει για παράδειγμα να βάλουμε ως θέμα, ως βάση συζητήσεως το χάρτη της Σεβίλης, για παράδειγμα. Α, ξεκινήσουμε από εκεί. Από το Διεθνές Δίκαιο Θαλάσσης.
3: Και να βεβαίως... Με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά ακούστε να δείτε, ο κόσμος που μας ακούει, ακούει και εσάς που... και λέει, ωραία, και τι να κάνουμε δηλαδή, να βάλουμε τις φρεγάτες στο Αιγαίο να κόβουν βόλτες πάνω κάτω. Τι μπορούμε να κάνουμε δηλαδή στρατιωτικά. Λέτε πολλές φορές και εδώ που έρχεστε, πρέπει να πάρουμε και μέτρα και να προετοιμαστούμε. Και... τι να ωραία. Κάνουμε δηλαδή.
4: Πέρα λοιπόν, για να μην περιγράψω τα νομικά, τα οποία είναι μια σειρά από μέτρα επίσης, τα οποία θα έπρεπε να έχουμε λάβει εδώ και καιρό, έστω και τώρα, ας τα λάβουμε. Ας περιοριστώ στο στρατιωτικό. Το στρατιωτικό πρέπει να δώσει μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι σε εγρήγορση, ότι η Ελλάδα έχει θορυβηθεί και ότι η Ελλάδα ετοιμάζεται για απάντηση. Αυτό τι σημαίνει?
2: Νέους κανόνες εμπλοκής επομένως.
3: Εκεί ήθελα να καταλήξω. Νέοι κανόνες εμπλοκής.
4: Νέοι κανόνες εμπλοκής. Μια μετά... αλλά παίρνουμε και κανένα σύνταγμα πεζών αυτών στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Γιατί αυτοί το ένα τα κάναν τέσσερα απέναντι.
5: Σωστά.
4: Έτσι. Βάζουμε κανένα γρήγορα. Επισπεύδουμε τις διαδικασίες της ασπίδας του Αχιλλέα. Φέρνουμε έτοιμα συστήματα από τη Γαλλία. Φέρνουμε και Γάλλους εδώ πέρα να κάνουμε ασκήσεις στο Αιγαίο. Πολλά μπορούμε να κάνουμε, πάρα πολλά, μια σειρά από μέτρα. Αλλά να δείξουμε, αναθεωρούμε τη θητεία και την εφεδρεία, τάχιστα όμως, και όλα αυτά τα πράγματα δίνουν μηνύματα πολιτικά.
0: Αλλά δεν κάνουμε τίποτα. Αλλά δεν κάνουμε τίποτα. Και... συντηρούμε μια κατάσταση στην οποία μας εκβιάζουν, στην οποία θέλουν να αρπάξουν ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Και δεν ενημερώνουμε τον κόσμο φυσικά για τις εξελίξεις. Εδώ παρενόχλησαν, σας είπα, το αεροπλάνο του Δένδια. Αν είναι αλήθεια, γιατί δεν μπορείς να εμπιστευτείς και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πλέον η παραπληροφόρηση υπερισχύει. Τι να βάλουμε, τον Γιανακόπουλο? Άντε βάλ τον και τον Γιανακόπουλο. Όλα τα ηχητικά τα βάλαμε εδώ. Βάλε και το Γιανακόπουλο. Ναι. Τι λέει ο Γιανακόπουλος, αυτά που λέω εγώ εδώ και 12 χρόνια. Το ότι στις εσωτερικές εκλογές ο Μητσοτάκης έκανε μαμουνιά. Τι μαμουνιά έκανε όμως? Για βάλε να τον ακούσουμε και αυτό, να ακούσαμε όλους τους άλλους. Βάλ τον και αυτό.
6: Ποιος ήταν υπεύθυνος για τις ισοκομματικές εκλογές αρχηγίας στη Νέα Δημοκρατία πριν από κάποια χρόνια? Ποιος ήταν υπουργός αθλητισμού την εποχή που βγήκε η νέα διοίκηση της ΕΟΚ τότε με ηλεκτρονικές διαδικασίες και αστυνομικές δυνάμεις έξω από τη λεωφόρο που έγινε η εκλογική διαδικασία, αν θυμάμαι καλά?

0: είναι αυτό, δε. Τι λέει, δεν κατάλαβα. Τι είναι αυτό στο τέλος, τι παθαίνει, ρε.
1: Που έγινε η εκλογική διαδικασία, αν θυμάμαι καλά.

0: Για να βγάλουμε συνεννόηση. Πες και εσύ, πες ρε φίλε. Λάλησες Γιαννακόπουλε, λάλησες. Πάρε τα Περιστέρια, φύγανε. Όχι ότι έχει άδικο όμως για αυτό που λέει. Ο Μεϊμαράκης θα μπορούσε να δώσει την απάντηση. Σας το έχω πει πάρα πολλές φορές. Ο Μεϊμαράκης ήταν αυτός που χτυπήθηκε όταν έπεσε το σύστημα. Πού είναι ο Μεϊμαράκης? 9 ερωτήσεις έχει κάνει σε όλη τη θητεία. Στην Ευρωβουλή έχει κάνει 9 ερωτήσεις ο άνθρωπος. Απίστευτο. Βάλε, βάλε, βάλε, ναι, δώσε. Σύγκρουση με Μαράκη Μητσοτάκη. Βάλε που τον έβριζε. Όχι ρε, μία, άστο να τον άλλο να. Πεκ, πεκ, πεκ, πεκ, πεκ, πεκ. Άστο να αυτό να. Τη σύγκρουση, ακόμα τα ίδια κάνει. Βάλε τη σύγκρουση. Ρε, μπλέξαμε, κόψτο να. Άντε, πάμε.
1: Κλιμακώνεται η σφοδρή αντιπαράθεση με η Μαράκη Μητσοτάκη, λαμβάνοντας χαρακτηριστικά προσωπικής κόντρας. Μιλώντας στο Sky, ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης ανέβασε τους τόνους.
2: Εγώ είμαι ο κύριος Μεϊμαράκης, δεν είμαι ο κύριος Καραμαλής. Και ο Κυριάκος είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Και είναι ο γιος του πρώην Πρωθυπουργού. Και μπράβο του και προς τιμήν του. Και ταυτόχρονα θα σας έλεγα ότι είναι και αυτονόητο και δεν κακό, απλώς το αναφέρω, ότι έχει την υπογραφή του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη. Που αν δεν ήταν υποψήφιος ο Κυριάκος, ίσως να. Εμπιστευόταν εμένα, ναι.
3: Θα αποφύγω οποιοδήποτε προσωπικό χαρακτηρισμό. Δεν πρόκειται εγώ κατά τη διάρκεια αυτής της προεκλογικής περίοδου να ανεβάσω καθόλου τους τόνους. Πρέπει και ως επόμενος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, εφόσον με επιλέξουν οι πολίτες, να διασφαλίσω την ενότητα του κόμματος και θα παρακαλούσα η όλη αυτή η συζήτηση από τώρα μέχρι τις 10 Ιανουαρίου να γίνει σε ένα πολιτισμένο κλίμα. Εξάλλου, εγώ ποτέ δεν ανέβασα τόνους και ποτέ δεν τσακώθηκα με κανέναν και μόνο πολιτικά. Θα απαντώ και μόνο πολιτικά, θα μιλώ.
2: Αλλά μην είμαστε σε πλήρη παραλογισμό. Διότι δεν είναι δυνατόν ο γιος του πρώην Πρωθυπουργού να με κατηγορεί εμένα για βαρονίες. Εγώ είμαι Μεϊμαράκης. Αν ο Κυριάκος θέλει να λέγεται Κυριάκος και να μην αναφέρεται το όνομα Μητσοτάκης για να μην γίνονται συνειρμοί, είναι δικό του θέμα.
3: Αγωνίστηκα για την ανοιχτή διαδικασία όταν ο κύριος Μεϊμαράκης ήταν υπέρμαχος μιας πιο κλειστής διαδικασίας. Mm-hmm. Αυτό είπα και το αφήνω εκεί.
2: Ήταν, ξέρετε, και από τους κύριους υπουργούς μαζί με τον κύριο Γεωργιάδη. Το είπε ο κύριος Γεωργιάδης και επέρεται και ο ίδιος για τις συζητήσεις για το μνημόνιο και την εφαρμογή του. Εγώ δηλαδή θεωρώ ότι δεν είναι μεταρρύθμιση το θέμα της απόλυσης των καθαριστριών και το είχα πει και τότε. Και αν θέλουν κάποιοι να κάνουν αυτοκριτική, και εγώ προσπάθησα να την αποφύγω δημοσίως, είμαι παρόν.
3: Είναι τουλάχιστον παράξενο στελέχη το οποίο ανήκουν σε αυτή την παράταξη να αντιγράφουν καρμπών την ρητορική την οποία ένας προσάπτωσης ΣΥΡΙΖΑ. Δεν νομίζω ότι υπηρετούν την παράταξη με αυτόν τον τρόπο.
1: Ένταση προκλήθηκε μεταξύ των δύο ανδρών και για το γεγονός ότι ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης δεν προσήλθε στη Βουλή να ψηφίσει για το Σύμφωνο Συμβίωσης.
2: Ενοχλήθηκα χθες,
4: ναι.
2: Διότι ενώ είναι γνωστή η θέση μου για το Σύμφωνο Συμβίωσης και ενώ γνώριζε, ναι, ότι έχω κάποιο πρόβλημα προσωπικό και δεν θα είμαι στη Βουλή να ψηφίσω, προσβλητικά κατά τη γνώμη μου σήμερα, είπε ότι θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη του κ. Μεϊμαράκη. Μη μου κάνει, ποιο μου κάνει δωρεάν μάθημα, αυτό που απήχε από την κορυφαία διαδικασία που ήταν η εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας.
3: Εγώ δικαιολογώ απόλυτα να υπάρχει ένας προσωπικός λόγος για τον οποίο κάποιος μπορεί να μην έρθει. Υπάρχει πάντα και η δυνατότητα μιας επιστολής.
0: Μαλώνανε. Γιατί μαλώνανε? Για το ποιος θα είναι πρόεδρος. Και ξαφνικά εκεί που ήταν πρώτος σε ψήφους ο Μεϊμαράκης, έπεσε το σύστημα και ξαφνικά εμφανίστηκε πρώτος ο Μητσοτάκης. Και έβγαινε τότε στα κανάλια με Μαράκη και τον έβριζε. Και πιο σκληρά τον έβριζε. Βάλε και το επόμενο ηχητικό, έτσι, που τον έβριζε σκληρά. Πάμε!
5: Ότι στο σύνολό του σχεδόν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εκτιμούν ότι το κόμμα τους υπέστη σήμερα ένα σοβαρότατο πλήγμα. Η εκλογή νέου Προέδρου στη Νέα Δημοκρατία είναι αυτή τη στιγμή κυριολεκτικά στον αέρα, καθώς δεν έχουμε τίποτε νεότερο για το πώς θα προχωρήσουν οι διαδικασίες. Και πολλοί είναι εκείνοι που τολμούν να πούν ότι το κόμμα βρίσκεται πλέον στον αέρα, βάζοντας πολλά ζητήματα που αφορούν ακόμη και στην ενότητά του. Στο εσωτερικό του κόμματος έχουν πάρει φωτιά και οι συζητήσεις που λένε ότι μπορεί ό,τι συνέβη σήμερα το πρωί με την μη εφαρμογή ουσιαστικά του λογισμικού να έγινε η θελημένη ένα και δείχνουν κάθε φορά προς μια διαφορετική κατεύθυνση. Τεταμένες είναι οι σχέσεις, θα σου έλεγα, και μεταξύ των τεσσάρων ανθυποψηφίων. Ενδεικτική είναι η συνομιλία που είχαν το πρωί ο κύριος Μεϊμαράκης με τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη.
4: Είχε προηγηθεί οργισμένο τηλεφώνημα των δύο ανδρών λίγο μετά την αναβολή των εκλογών, στο οποίο έπεσαν και πολλά γαλλικά από την πλευρά Μεϊμαράκη. Άντε και κολ.
6: Δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα στα κομπιούτερ.
4: Μεϊμαράκη. Άντε και κολ.
0: Τι τον είπε, λέει. Άντε και γαργαλίσου.
4: Μεϊμαράκη. Άντε και κολ.
0: Άντε και γαργαλίσου. Κομακάκα. Νομίζω αυτό πρέπει να έχει.
4: Μεϊμαράκη. Άντε και κολ.
6: Δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα στα κομπιούτερ, έπεφτε συνέχεια. Ο κόσμος...
0: Μιλάμε για ποιότητα, έτσι.
6: Όσο είχε αρχίσει να αγαναχτεί, έγραψα στην κατάσταση.
0: Μιλάμε για επίπεδο.
6: Σε τουλάχιστον 5 άτομα.
4: Ο ανδρών, λίγο μετά την αναβολή των εκλογών, στο οποίο έπεσαν και πολλά γαλλικά από την πλευρά Μεϊμαράκη. Άντε και κολ.
6: Δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα στα κομπιούτερ, έπεφτε συνέχεια. Ο κόσμος είχε αρχίσει να αγαναχτεί. Έγραψα στην κατάσταση τουλάχιστον 5 άτομα, τα οποία είχαν ήδη καταβάλει και το αντίτιμο τα 3 ευρώ. Στη συνέχεια κάποιοι τα ζήτησαν πίσω.
7: Η οργή και η αγανάκτηση πάντως των χιλιάδων πολιτών που έσπευσαν από νωρίς το πρωί να ψηφίσουν ήταν δικαιολογημένη.
8: Μεγάλη απογοήτευση. Οι υπεύθυνοι που τη διοργανώσαν τις εκλογές αυτές δεν είναι ικανοί να κυβερνήσουν το κράτος. Ας πάνε σπίτι τους.
9: Αναδικαίδε, θέλει να αναλάβει τις ευθύνες της.
10: Απαράδεκτο δεν είναι. Όλος ο κόσμος άφησε την Κυριακή και ήρθε εδώ. Τώρα πάει, φεύγουμε.
11: Δεν θα γίνει.
10: Θα βγει πάλι, δηλαδή.
11: Όχι.
10: Να βγω εγώ τα λιμάνια.
0: Έμπαιναν και δεν μπορούσαν να ψηφίσουν ενωθεία στις εσωκομματικές της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι εκλέχθηκε ο Μητσοτάκης από ό,τι φαίνεται. Και Μεϊμαράκη, τι έγινε, ρε φίλε, έστειλε διακοπές στις Βρυξέλλες. Τον έστειλε διακοπές στις Βρυξέλλες το Μεϊμαράκη. Γι' αυτό έχει κάνει μόνο 9 ερωτήσεις. Όσο είναι ευρωβουλευτής. Δεν ασχολείται, σου λέει, τι ακάθουμε, εγώ ασχολούμαι για το Μητσοτάκη. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Και αφού μιλήσαμε για επίπεδο και αφού μιλήσαμε όπως μιλάνε οι νεοδημοκράτες μεταξύ τους και για τέτοια ευγένεια, θα κλείσω με ανάλογο τραγούδι. Και γιατί γιορτάζουν και οι Καλλιόπες σήμερα. Δεν είμαι η Beyoncé, είμαι η Ποπάρα. Έχω και κορμί, έχω και φωνάρα. Τα λέμε αύριο, ραντεβού στη μία. Πας και συνειδητοποιήσετε ότι είμαστε καταδικασμένοι αν οι Έλληνες δεν αποκτήσουν αντίληψη.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Με ανακούφιση υποδέχτηκε η διεθνής κοινότητα τη συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Η Τεχεράνη πρόσθεσε την τελευταία στιγμή στις διαπραγματεύσεις ρήτρα που προβλέπει την επιβολή τελών για ναυτιλιακές υπηρεσίες στο στρατηγικό στενό του Ορμούς, μεταδίδει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Το Ισραήλ τονίζει ότι θα διατηρήσει τα στρατεύματα στο Λίβανο. Δεν έχουμε ενημερωθεί για τους όρους της συμφωνίας, λέει η Βηρητός. Η συμφωνία θα υπογραφεί επίσημα την Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Γενέβη της Ελβετίας. Τη συμφωνία χαιρέτησαν ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση και κράτη της Δύσης, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Την ανάγκη πλήρους εφαρμογής της τόνισαν μεταξύ άλλων το Κατάρ, η Τουρκία και η Ιαπωνία. Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν και συγχαίρει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών. Στα 82 δολάρια το βαρέλι έπεσε η τιμή του πετρελαίου Brent. Ωστόσο, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι οι πρώτες αισθητές μειώσεις θα αρχίσουν να καταγράφονται μέσα στον Ιούλιο. Την τοποθέτηση 4 νέων γενικών γραμματέων στα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Ναυτιλίας ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση. Με την πρώτη συνεδρία της αρμόδιας επιτροπής ανοίγει σήμερα το απόγευμα στη Βουλή ο κύκλος για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η αιμονή κάποιων να επαναφέρουν ένα θέμα για να μην συζητούνται τα υπόλοιπα έχει αρχίσει να κουράζει τον κόσμο, είπε για την υπόθεση των υποκλοπών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιμένει να μην απαντά στις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Η πολιτική δεν είναι πυροτεχνήματα, η ελληνική λύση λάθος δεν κάνει. Το μάτς αρχίζει τώρα που έχουμε στοιχεία, είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλώντας σήμερα στον Focus FM για την στρατηγική γραμμή που ακολούθησε παρά την ενορχιστρωμένη προσπάθεια σπήλωσης της ελληνικής λύσης με ανυπόστατα ψέματα. Σήμερα καταθέτουμε νέα σειρά 5 ονομάτων με τον Δημητριάδη μέσα, αλλά με στοιχεία, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος, κάνοντας λόγο για απόλυτη δικαίωση. Σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κλίμα στη Σκόπελο, επιχειρούν για την κατάσβεση 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Το μέτωπο είναι δύσκολο καθώς δεν μπορούν να το προσεγγίσουν επίγειες δυνάμεις. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στις ανακριτικές αρχές ο 35χρονος Βούλγαρος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία της κατασκοπίας. Υποκράτηση παραμένει ο 53χρονος Αλβανός που συνελήφθη τις προηγούμενες ημέρες στη Θεσσαλονίκη και καταζητούταν από τις αρχές της χώρας του για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Τα έσοδα που ξέπλαινε φέρεται να προέρχονται μεταξύ άλλων από υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα του νέου προγράμματος Ανακαινίζω, Νοικιάζω για την επιλεξιμότητα των δικαιούχων. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Τρίτη στο Ιόνιο και τα υπηρετικά αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές με πρόσκαιρες βροχές ή καταρρακτώδεις βροχές με σημερινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα βόρεια υπηρετικά όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 30 με 32 βαθμούς, τοπικά στα υπηρετικά 33 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αύριο αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές, πιθανότητα καταρρακτωδών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή με ένταση 2-3 μποφόρ στο θερμαϊκό κόλπο, πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους με ένταση 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 18 και 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: περάσετε. Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
1: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλς Ελλάς 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα φαγωτό 2 λίτρα 3,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Εδώ είμαστε, ακούτε Focus 103,6, σήμερα 15 Ιουνίου του 2026. 15 Ιουνίου, ήδη φάγαμε και το μισό μήνα τον Ιούνιο. Βέβαια σήμερα ήταν μια πολύ σημαντική μέρα, κυρίως για ΠΑΟΚ και Άρη, δεδομένου και μπάσκετ Άρη, δεδομένου ότι στο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ οριστικοποιήθηκε το τέλος της συνεργασίας του Δικεφάλου του Βορρά με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, δηλαδή είναι το τέλος μιας ενός προαναγγελθέντος διαζυγίου εδώ και καιρό. Και θα μάθετε σήμερα όλες τις λεπτομέρειες και παρασκηνιακά στοιχεία της απόφασης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ να λύσει τη συνεργασία με τον Ρασβάν Λουτσέσκο, ενώ είχε ένα ακόμη χρόνο, όπως βεβαίως είναι γνωστό σε όλους, είχε ένα ακόμη χρόνο συμβόλαιο μέχρι το τέλος της περίοδου 26-27. Γιατί αποφάσισε ο ΠΑΟΚ να λύσει τη συνεργασία με τον Λουτσέσκου, θα τα πούμε όλα αυτά στη διάρκεια της εκπομπής μας. Σε αυτό το πρώτο μέρος, όπου πάντα να ξέρετε, στο πρώτο μέρος, σε αυτό το διάστημα όλο και όλο τον Ιούνιο και όλο τον Ιούλιο πιθανολογώ, θα βγαίνουμε να δίνουμε όλο το ρεπορτάζ, γιατί είναι μεταγραφική περίοδος και σε αυτή την πρώτη ώρα θα μεταφέρω όλες τις πληροφορίες που έχω από το πρωί και παρασκηνιακά και μεταγραφικά, για τα οποία να ενημερώνεστε και να τα λέω εγώ. Δεν χρειάζεται να βγάλω ρεπόρτερ, κάνω ρεπορτάζ. Βεβαίως χρειάζεται να βγάζω ρεπόρτερ, γιατί ενδεχομένως παρακολουθούν καλύτερα τις λεπτομέρειες της προετοιμασίας των ομάδων και του ΠΑΟΚ και του Άρη και του Ηρακλή, αλλά στα θέματα τα μεταγραφικά, τα παρασκηνιακά, τα παραγωγικά και ενδεχομένως αυτά τα προπονητικά, βεβαίως και έχω άποψη, γιατί καθημερινά παρακολουθώ το ρεπορτάζ λεπτό προς λεπτό, θα έλεγα, στην κυριολεξία. Και βεβαίως στην περίπτωση του Ρασβάν Λουτσέσκου, τα έχουμε πει ότι ο ΠΑΟΚ ήταν διατεθειμένος, μάλλον φαινόταν ότι θα τελειώσει η συνεργασία του με τον Λουτσέσκο. Θα πούμε σε λίγο. Σήμερα είχαμε όμως και την παρουσίαση του κυρίου Βασίλη Σπανούλη στον Άρη, όπου μίλησε και ο Ρίτσαρντ Σιάο, μίλησε και ο Νίκος Ζήσης, και νωρίτερα από τους Σιάο, Σπανούλη και Ζήση είχαν μιλήσει και, αφού τους παρουσίασε ο πρόεδρος της ΚΑΕ, ο κύριος Χάρης Παπαγεωργίου, είχαν μιλήσει και δύο άνθρωποι οι οποίοι στο διοικητικό κομμάτι ουσιαστικά παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο το τελευταίο χρονικό διάστημα για τον Άρη. Και βεβαίως μιλάω για τον κύριο Αντωνιάδη, τον κύριο Βίρονα Αντωνιάδη, που μίλησε και για τις χορηγίες και όλα αυτά που ετοιμάζουν κλπ. Και πρώτα για τον κύριο Αγαπητό Διακογιάννη, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΚΑΕ Άρης. Αγαπητός Διακογιάννης ανέλησε πολλά πράγματα και μίλησε και για αύξηση χωρητικότητας του Αλεξανδρίου Μελάθρου, και νομίζω ότι τα είπε αναλυτικότατα για όσους θέλουν να γνωρίζουν τι ακριβώς θα γίνει με την χωρητικότητα του γηπέδου στο Αλεξάνδριο, που πάει ο Άρης να το κάνει πολύ μεγαλύτερο. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει, αλλά το πιο βασικό απ' όλα ήταν και η φιλοσοφία του Σπανούλη που πήγε να περάσει, και θα τα ακούσετε όλα, γιατί στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε Σπανούλη. Άρα από τον Βασίλη Σπανούλη θα ακούσετε τα πάντα για το τι ακριβώς ο Σπανούλης πιστεύει ότι πρέπει να γίνει στον Άρη. Θα μιλήσω κι εγώ κάποια στιγμή στη διάρκεια της πρώτης ώρας για λεπτομέρειες, τις οποίες έχω πληροφορηθεί, γιατί υπάρχουν και παίκτες οι οποίοι είναι πρώτων πυλών του Άρη, αλλά θα τα δούμε όλα αυτά στην συνέχεια της εκπομπής. Πρώτα όμως, το βασικό θέμα είναι το θέμα προπονητή στον ΠΑΟΚ. Ο Ρασβάν Λουτσέσκο, ο οποίος τελειώνει από το Δικέφαλο του Βορρά και αναμένεται από στιγμή σε στιγμή, από ώρα σε ώρα, όπως θέλετε πείτε το, η ανακοίνωση, η επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, όπου, όπως τα είπα την Παρασκευή, να χωρίσουν σαν φίλοι δηλαδή, έτσι θα χωρίσουν σαν φίλοι, ή τέλος πάντων θα χωρίσουν φιλικά, γιατί ούτε η μια πλευρά ούτε η άλλη πλευρά δεν θέλει να δημιουργηθούν θέματα. Προσέξτε τώρα εδώ, για να μαθαίνετε κάποια πράγματα, γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είναι κολλημένοι στη μία πλευρά ή στην άλλη πλευρά. Εμείς δεν είμαστε κολλημένοι ούτε στην πλευρά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ούτε στην πλευρά του Λουτσέσκου. Άρα πάμε στη μέση για το ρεπορτάζ, γιατί δίνουμε ρεπορτάζ. Εμείς είμαστε δημοσιογράφοι. Δεν είμαστε εγώ προσωπικά δεν είμαι δημοσιογράφος ΠΑΟΞΗΣ ή Αριανός ή Ηρακλειδέας δημοσιογράφος, δεν είμαι τίποτα. Είμαι ένας απλός δημοσιογράφος, ο οποίος τα βλέπω τα πράγματα χωρίς παροπίδες και χωρίς συμφέροντα.
Κάποιοι μπορεί να έχουν και συμφέροντα. Και λέω μπορεί γιατί ξέρω ότι έχουν στη Θεσσαλονίκη. Ναι, είτε να έμενε ο Λουτσέσκου είτε να έφευγε ο Λουτσέσκου. Δηλαδή είτε από τη μια είτε από την άλλη πλευρά. Εγώ δεν έχω κανένα συμφέρον. Εγώ είπα την άποψή μου ότι εκεί που δεν σε θέλουν παίρνει το καπελάκι σου. Εγώ αυτό έκανα στη ζωή μου. Όχι όπου δεν με θέλανε και εγώ δεν του ήθελα. Όποτε δεν ήθελα έπαιρνε το καπελάκι μου, έφευγα. Γεια σα. Καληνύχτα, Μαργαρίτα. Άρα λοιπόν από ένα σημείο και μετά αυτό έπρεπε να κάνει αξιοπρεπέστατα και ο Λουτσέσκου και όχι να δημιουργηθούν μπερδέματα να μην πάρει τα λεφτά ο ένας, να μην πάρει τα λεφτά άλλος. Και τώρα ακούστε, επειδή κάποια τσουράπια της δημοσιογραφίας τα οποία υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη έλεγαν διάφορα ότι δηλαδή η ΠΑΕ ΠΑΟΚ πιέζει τον Λουτσέσκου να πάει στην ομάδα αυτήν μόνο και μόνο για να πάρει τα 3 εκατομμύρια ευρώ γιατί δεν έχει λεφτά ο Σαββίδης. Πρέπει να είσαι πολύ, πολύ βλάκας που να βγαίνει σήμερα και να λες ότι ο Σαββίδης δεν έχει λεφτά και με τα 3 εκατομμύρια τα οποία θα έπαιρνε από την ΑΛ ΣΑΝΤ, αυτή την ομάδα στην οποία πιθανότατα θα πάει ο Ρασβάν Λουτσέσκου, θα σωνόταν ο ΠΑΟΚ και ο Σαββίδης. Πέρασε πολύ, πολύ βλάκα, σε επαναλαμβάνω, δεύτερη φορά. Λοιπόν, δεν υπήρχε καμία τέτοια συζήτηση μεταξύ των δύο πλευρών, καμία τέτοια συζήτηση, αλλά εάν υπήρχε περίπτωση ο Λουτσέσκου να συμφωνούσε με αυτή την πρόταση, μπορεί ο ΠΑΟΚ να εκμεταλλευόταν αυτό το γεγονός και να ζητούσε χρήματα από την ΑΛΣΑΝΤ. Μπορεί, έτσι. Τέτοια περίπτωση όμως φύγε για να πάρει τα λεφτά ο ΠΑΟΚ να σωθεί. Δεν υπάρχει που έλεγαν κάποιοι, κάποια τσουράπια τα οποία έχουν και προσβάσεις από Αθήνα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αυτό που ισχύει σήμερα είναι ότι ούτε ο Λουτσέσκου παίρνει τα 3 εκατομμύρια, ούτε ο ΠΑΟΚ παίρνει τα 3 εκατομμύρια. Κανένας δεν παίρνει από τα δύο λεφτά. Συμφωνούν και οι δύο από κοινού να λύσουν το συμβόλαιο. Όταν υπάρχει κοινή συνένεση σε λύση συμβολαίου, δεν παίρνει λεφτά κανείς από τους δύο. Ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος. Κανένας από τους δύο δεν παίρνει λεφτά. Άρα λοιπόν, σήμερα ο ΠΑΟΚ συμφωνεί να λύσει το συμβόλαιό του με τον Ρασβάν Λουτσέσκου φιλικά, φιλικά και πάνε όπου θες και πάρε 10 εκατομμύρια. Δεν τον νοιάζει το Σαββίδη αν θα πάρεις 10 εκατομμύρια. Πήρε μια απόφαση ο Ιβάν Σαββίδης. Ποια είναι η απόφαση? Να τα αλλάξει όλα. Αυτό δεν λέγανε κάποιοι πριν από λίγα χρόνια? Αυτό δεν έβγαινε ο κόσμος και έλεγε άλλαξε τα όλα Ιβάν, πάρε, πάρε και πάρ' τους τα κεφάλια και κάνε τους κεράντους? Αυτό κάνει τώρα. Το κάνει τώρα. Ίσως θα έπρεπε να το κάνει πριν από, ξέρω εγώ, κάνα 2 χρόνια. Αλλά τότε πήρε το πρωτάθλημα. Τι να κάνει, να διώξει ενώ έχει πάρει πρωτάθλημα? Και μάλιστα πρωτάθλημα με τον τρόπο που το πήρε ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορούσε να διώξει κανέναν. Τώρα όμως, μετά από 2 αποτυχημένες χρονιές, μετά από αλλαγές οι οποίες έγιναν, γιατί δεν ξέρω αν παρακολουθείτε το τι γίνεται σήμερα, ας πούμε, στον ΠΑΟΚ όσον αφορά τη φιλοσοφία, την καινούργια φιλοσοφία. Έρχονται καινούργοι, δηλαδή ο Μάτος ήρθε αθλητικός διευθυντής, ο Μάτος, ένας ιδιαίτερα αγαπητός στον κόσμο του ΠΑΟΚ, ο οποίος δούλευε στη Βάσκο Νταγκάμα στην ίδια θέση στη Βραζιλία. Έχει αυτή τη στιγμή ο Μάτος τη λίστα με όλους τους υποψήφιους παίκτες για την Βάσκο Νταγκάμα. Δηλαδή μιλάμε για μια τεράστια ομάδα εκατομμυρίων φιλάθλων από τη Βραζιλία, η οποία μπορούσε να πάρει όποιον παίχτη θέλει από την Λατινική Αμερική. Αυτή τη λίστα ο Μάτος την έχει. Και ο ΠΑΟΚ φυσικά θα κινηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση. Για να πάρει Βραζιλιάνο, Αργεντίνο, δεν ξέρω τι θα πάρει. Και αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω ούτε εγώ ποιους παίχτες θα πάρει ο ΠΑΟΚ. Θα πάρει όμως παίχτες. Επίσης πήρε το Βιερίνια τεχνικό διευθυντή. Τελείωσε τη συνεργασία με τον Καρυπίδη και λέει Βιερίνια, πολύ πιο αγαπητό στον κόσμο, προσωπικότητα, μπορεί να μιλήσει στους παίκτες, έχει παίξει μπάλα τόσα χρόνια, Εθνική Πορτογαλίας έχει πάρει το Euro, είναι δηλαδή μια προσωπικότητα ο Βιερίνια και στον ΠΑΟΚ είναι προσωπικότητα ο Βιερίνια. Μετά παίρνει, βάζει άνθρωπο για τα οικονομικά, CEO τον Ντουμαζάτο, στον οποίον ποντάρει και για τα οικονομικά θέματα. Βάζει πρώτη αντιπρόεδρο την Γκοτζαρόβα, η οποία ήταν CEO, δηλαδή ουσιαστικά δεν ξέρω αν για κάποιους αυτό θεωρείται υποβάθμιση ή αναβάθμιση. Προσωπικά πιστεύω ότι άποψή μου, τώρα ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, ότι ο διευθύνων σύμβουλος είναι πιο δυνατός από τον πρώτο αντιπρόεδρο. Έτσι νομίζω εγώ. Αν κάποιος νομίζει κάτι άλλο, μου στείλει κανένα μήνυμα να το καταλάβω κι εγώ. Δηλαδή, ουσιαστικά δηλαδή ο Ντουμαζάτος θα είναι πιο δυνατός γιατί έχει και δικαίωμα υπογραφής. CEO είναι. Άρα αλλάζει πράγματα και είχε βάλει στόχο από την αρχή να αλλάξει και τον προπονητή. Γιατί να αλλάξει και τον προπονητή? Επαναλαμβάνω, είναι θέματα τα οποία τα χειρίζεται ο ίδιος ο κύριος Σαββίδης.
μαζί με τους συνεργάτες του, οι οποίοι συνεργάτες του τυχάνει να είναι τώρα ο κύριος Παπαμιμίκος, ο οποίος είναι, έχει δώσει και συνέντευξη τύπου πριν από 1,5 μήνα περίπου, και είπε κάποια πράγματα για τομές στο ποδοσφαιρικό τμήμα, και φαίνεται ότι αυτές τις τομές υλοποιεί τώρα, γιατί ένα μήνα είχαν ομερτά, είχαν σιωπή, δεν μιλούσε κανείς. Αυτοί στον ένα μήνα κάναν τις επαφές τους και δουλεύανε. Κλείναν παίχτες, κλείναν προπονητές, κλείναν αυτά. Και επειδή κάποιοι μπορούν να πούνε, καλά, διώξαν τον Λουτσέσκο, ποιο θα φέρουν τώρα, εγώ σας λέω ότι λένε ότι έχουν έτοιμο προπονητή. Ότι υπάρχει προσυμφωνία με προπονητή, ο οποίος αναμένεται αύριο ή μεθαύριο να ανακοινωθεί. Εφόσον πρώτα ανακοινωθεί η λύση συνεργασίας για τυπικούς λόγους που είναι de facto και έχει συμφωνηθεί με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Πιστεύω προσωπικά ότι θα υπάρχει μια ανακοίνωση του ΠΑΟΚ που θα χωρίζει φιλικά με τον Λουτσέσκου και θα υπάρχει και μια δήλωση του Λουτσέσκου που χωρίζει φιλικά με τον ΠΑΟΚ. Αυτό ήταν το καλύτερο που θα μπορούσε να γίνει, γιατί δεν υπάρχει αμφισβήτηση ότι ο Λουτσέσκου με τις πλάτες του Σαββίδη βέβαια είναι ο πιο πετυχημένος προπονητής που πέρασε τον ΠΑΟΚ. Γιατί αν δεν ήταν ο Σαββίδης να επενδύσει, να πάρει παίχτες, να κάνει 50-50 διαιτησία, να προστατεύσει την ομάδα κλπ, δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι. Και ο Λουτσέσκου, τον οποίο τον πήρε, θυμίζω, από την Ξάνθη, και ουσιαστικά η μεγαλύτερη ομάδα που προπόνησε μέχρι τώρα στην καριέρα του Λουτσέσκου ήταν η ομάδα του ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω να πει κάποιος ότι η Σαουδική Αραβία ήταν η μεγαλύτερη ομάδα, γιατί εκεί δεν παίζουν ποδόσφαιρο, εκεί παίζουν κάτι άλλο με τις κελεμπίες. Άρα λοιπόν από ένα σημείο και μετά φτάνουμε στην σημερινή μέρα, όπου ο ΠΑΟΚ αποφασίζει και ο Λουτσέσκου αποφασίζει, γιατί είναι κοινή απόφαση, να λύσουν τη συνεργασία τους. Αυτό είναι κάτι το οποίο οδηγεί στην σκέψη ότι ο κύριος Σαββίδης και ο κύριος Ρασβάν Λουτσέσκου, όρημα σκεπτόμενοι, τα βάλαν κάτω. Ο Λουτσέσκου λέει, αφού δεν με θέλουν πρέπει να φύγω. Ο Σαββίδης λέει, δεν θέλουμε, γιατί θέλουμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα και πιστεύουμε, λέει ο Σαββίδης, προφανώς προς τον Λουτσέσκου με τις κινήσεις αυτές, ότι αν αλλάξουμε τον προπονητή θα είναι καλό για την ομάδα, γιατί θα έρθει καινούργιος αέρας, άλλη φιλοσοφία, άλλες ιδέες, θα είναι ίσως διαφορετικά, θα πάρει ο ΠΑΟΚ, όπως λένε οι πληροφορίες, ένα πιο νέο προπονητή, ένα νέο προπονητή, φιλόδοξο προπονητή, ο οποίος να έχει στόχο να κάνει πρωταθλήματα και κύπελα, να πάρει πρωταθλήματα και κύπελα στην Ελλάδα και βεβαίως να κάνει και διάκριση με τον ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, έτσι λένε από πλευράς του ΠΑΟΚ. Προσέξτε τώρα. Σήμερα ο ΠΑΟΚ αποφασίζει να λύσει το συμβόλαιο με τον Λουτσέσκου. Μάλιστα. Τι περιμένει ο κόσμος να δει από αυτή την όλη ιστορία? Περιμένει να δει ένα προπονητή ο οποίος να του κάνει κλικ. Θα είναι προπονητής ονοματάρα, δηλαδή θα είναι ο Μουρίνιο, αποκλείεται. Θα είναι προπονητής ο οποίος να είναι νέος και φιλόδοξος, ωραίο αυτό, ακούγεται. Και μακάρι να είναι έτσι, να είναι δηλαδή ένας φιλόδοξος προπονητής να έρθει να δουλέψει και να αναδειχθεί από τον ΠΑΟΚ και να αναδείξει και τον ΠΑΟΚ. Γιατί ο Νίκολιτς όταν ήρθε στην ΑΕΚ δεν τον ξέραμε και πολύ, όπως και να το κάνουμε, και πήρε πρωτάθλημα. Τώρα πώς το πήρε το πρωτάθλημα που του χάρισε ο ΠΑΟΚ με τα εγκλήματα που έγιναν στην περσινή χρονιά, τα αγωνιστικά στην συγκεκριμένη περίπτωση που δεν τα έκανε μόνο ο Λουτσέσκου, αλλά και αυτό συμμετείχε, αλλά τα κάναν όλοι. Τώρα είναι μια άλλη ιστορία αυτή που κάποια στιγμή κάποιος ή κάποιοι πρέπει να εξηγήσουν στον κόσμο του ΠΑΟΚ τι έγινε και κλάταρε η ομάδα Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο. Δεν έχει εξηγήσει κανείς ποτέ. Αν είστε φίλαθλοι του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή και με ακούτε, μπορεί να μου πει κάποιος αν σας εξήγησαν ποτέ για ποιο λόγο ο ΠΑΟΚ που έπεσε την καλύτερη μπάλα μέχρι το Φεβρουάριο δεν βλεπότανε Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο? Ένας να βγει να μου πει ότι, ρε παιδιά, ναι, ρε, μπορώ να σου εξηγήσω εγώ, μας το είπανε. Δεν το είπε κανείς. Ούτε η διοίκηση το είπε, ούτε ο προπονητής το είπε. Ούτε το ιατρικό team το είπε, γιατί είχε 5 θλάσεις και 5 τραυματισμούς που κάναν 2,5 μήνες να αποκατασταθούν αυτοί οι τραυματισμοί. Εδώ γίνεται, ρε παιδιά. Δεν υπάρχει πουθενά στη γη αυτό. Να κάνεις 2,5 μήνες αποκατάσταση. Δεν υπάρχει πλέον με τα καινούργια μηχανήματα, δεν υπάρχει πουθενά. Δεν μας είπε ποτέ κανείς τίποτε. Όλοι έχουν ευθύνη. Διοίκηση, προπονητής και παίχτες για αυτό το οποίο συνέβη. Να μιλήσετε στον κόσμο, να πείτε στον κόσμο τι ακριβώς έχει γίνει. Πάντα μιλάω δημοσιογραφικά, δεν μιλάω οπαδικά. Καθαρά δημοσιογραφικά. Καθαρά δημοσιογραφικά λοιπόν σας λέω ότι ο ΠΑΟΚ λέει, εντός αγωγικών η λέξη λέει, γιατί επισήμως δεν το λέει κανείς, οι πληροφορίες λοιπόν από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, αυτή είναι η πιο σωστή έκφραση, λέει ότι ο ΠΑΟΚ έχει έτοιμο προπονητή να τον ανακοινώσει αύριο Τρίτη ή Τετάρτη μεθαύριο και να είναι παρόν στην προετοιμασία τη Δευτέρα που αρχίζει στην Τούμπα,
Έχει έτοιμες μεταγραφές 4 ποδοσφαιριστών, λένε οι πληροφορίες, ότι 4 παίκτες είναι έτοιμοι να έρθουν και να είναι παρόντες τη Δευτέρα. Όπως γνωρίζετε όλοι σας, το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, μετά η ομάδα θα φύγει στο εξωτερικό, πάει Ολλανδία, όπου θα δώσει και φιλικά παιχνίδια κλπ. Αυτός ήταν και από την αρχή ο στόχος, το τι ακριβώς θα γίνει. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, τώρα πλέον θα τα βάλει λίγο κάτω και με τον καινούργιο προπονητή, όποιος και να είναι αυτός που θα έρθει, για να μιλήσει για τα συμβόλαια τα οποία έληξαν, κυρίως για τον Ντάισον και τον Οσντόεφ, αλλά και για τον Γιακουμάκη. Αυτά 3 συμβόλαια είναι που απασχολούν σήμερα τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Θα τον κρατήσει τον Ντάισον που ήθελε ο Λουτσέσκου, θα κρατήσει τον Οσντόεφ που ήθελε ο Λουτσέσκου, θα κρατήσει τον Γιακουμάκη που ήθελε ο Λουτσέσκου και την επόμενη χρονιά. Αυτοί οι 3 παίκτες λοιπόν δεν νομίζω θα κρατήσει τον Ιβανούσετς. Δεν νομίζω ότι θα κρατήσει τον Βολιάκο. Έχω μία εντύπωση ότι ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί για τον Μπιάνκο, γιατί η εντύπωση αυτών που βρίσκονται γύρω από τον ΠΑΟΚ είναι ότι ο Μπιάνκο είναι ένας πολύ καλός παίκτης που δεν του δόθηκαν ευκαιρίες, μόνο 12 συμμετοχές είχε. Όπως επίσης ο ΠΑΟΚ θα βρει και έναν προπονητή ο οποίος να μπορεί να αξιοποιεί και τα ταλέντα από την ακαδημία του. Δηλαδή, ναι, μεν παιχταράδες 4-5 μεταγραφές κλπ, αλλά και ενδεχομένως παίχτες από την β' ομάδα. Μπέρδος, Βάλτονα, να τον δεις τι κάνει αυτός. Μπάλτε, Βάλτονα, ξέρω εγώ, παίχτες δηλαδή οι οποίοι ανήκουν στο δυναμικό του ΠΑΟΚ και δείχνουν αυτοί οι παίχτες ότι μπορούν να διεκδικήσουν. Μπαταούλας, ξέρω εγώ, Βάλτονα, να το δούμε τι κάνει, να διεκδικήσουν θέση, όπως μπήκε ο Κωνσταντέλιας και έπαιξε και οργίασε και είναι ο πρώτος παίχτης, ο πρώτος Έλληνας παίχτης αυτή τη στιγμή, όπως μπήκε ο Κουλιαράκης και έκανε μεταγραφή στο εξωτερικό, όπως μπήκαν όλοι αυτοί και παίξανε κατευθείαν, ο Τζόλης και όλοι οι υπόλοιποι. Έτσι λοιπόν να δοθεί δυνατότητα σε έναν τουλάχιστον παίχτη κάθε χρόνο. Άλλωστε φέτος, να ξέρετε, με βάση τον κανονισμό της ΕΠΟ, θα χρειαστούν 2 πιτσιρικάδες να παίζουν μαζί στο κύπελο. Άρα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχεις 4 εν ενεργεία. 4 ενεργοποιημένους πιτσιρικάδες πρέπει να έχεις. Και αν λάβουμε υπόψη μας ότι ο ένας είναι τερματοφύλακας που μπορεί ακόμη μια χρονιά, θα έχεις 5 συνολικά. Άρα αυτό είναι το σκεπτικό αυτή τη στιγμή. Λέμε λοιπόν σήμερα ότι αυτά τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών που λήγουν θα είναι τα πρώτα τα οποία θα συζητηθούν. Εγώ προσωπικά, όταν είπα προηγουμένως ότι έχει 4 παίκτες ο ΠΑΟΚ έτοιμους, δεν εννοούσα αυτούς εδώ που ανανεούν τα συμβόλαιά τους, για να μην το πάρει κανένας διαφορετικά. Μιλούσα εάν μείνει κάποιος από αυτούς που τελειώσαν τα συμβόλαιά τους, δηλαδή από Γιακουμάκη, Τάισον και Οσντόεφ, μιλούσα για άλλους 4 οι οποίοι θα μπορέσουν να έρθουν στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Και προσέξτε τώρα, επειδή υπάρχουν και κάποιοι που θα πούνε, ναι, δεν έδιωξε τον προπονητή ο οποίος πήρε πρωταθλήματα, πήρε κύπελα κλπ. Όλοι κάπου έχουν ένα τέλος, παιδιά. Όλα κάπου τελειώνουν. Και όταν υπάρχει κορεσμός και όταν υπάρχει, όταν βαριέσαι τον άλλον. Εδώ ένας βαριέται τη γυναίκα του και τη χωρίζει, γιατί τη βαρέθηκε. Ή μια γυναίκα βαριέται τον άντρα και το χωρίζει εκείνη. Δηλαδή όλα αυτά στη ζωή υπάρχουν. Ο Λουτσέσκου, σύμφωνα με τα όσα όλοι έχουμε δει και μιλώντας καθαρά δημοσιογραφικά, δεν μπορεί να αφισβητηθεί ότι δεν πρόσφερε στον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει κάποιος που μπορεί να πει ότι ο Λουτσέσκου δεν πρόσφερε. Έκανε λάθη, okay. Δούλεψε, πήρε πρωταθλήματα, πήρε κύπελα, του κλέψαν ένα πρωτάθλημα ακόμα. Σαν προπονητή μιλάω πάντα, από την ομάδα κλέψαν ουσιαστικά. Και ο Σαββίδης δούλεψε όμως όλο αυτό το διάστημα, παρά το ότι ήταν στο Ροστόφ, τον στήριξε με μεταγραφές, με προστασία, πενταρίσιες διαιτησίες και όλα τα σχετικά. Αυτά δεν αμφισβητούνται. Κάπου όλα όμως έχουν και ένα τέλος, κάπου όλα τελειώνουν. Και κάποια στιγμή ο καθένας τραβάει το δρόμο του. Ούτε ο Λουτσέσκου θα χάσει το δρόμο του, ούτε ο ΠΑΟΚ θα χάσει το δρόμο του χάνοντας τον Λουτσέσκου. Υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια, υπάρχει και η πορτοκαλιά όπου από κάτω θέλουν όλοι να μπουν και να φάνε κανένα χυμό ωραίο κλπ. Έτσι λοιπόν είναι η επόμενη μέρα για τον ΠΑΟΚ με καινούριο προπονητή, και επειδή κάποιοι θα αρχίσουν να λένε ποιον θα φέρουν, τι θα κάνουν κλπ. Σήμερα που μιλάμε, εγώ δεν γνωρίζω ποιον θα φέρουν. Λένε ότι έχουν έτοιμο προπονητή, δεν γνωρίζω. Βέβαια, αυτό που μάθαμε και ουσιαστικά γράψαμε κιόλας είναι ότι υπάρχει ο Κροάτης προπονητής, ο Μαρίνο Πούσιτς. Προσέξτε, μην μπερδευτείτε. Μαρίνο Πούσιτς,
Αυτός ο συγκεκριμένος, Κροατο-Ολλανδός είναι ο συγκεκριμένος, ήταν προπονητής στην ομάδα της Al Jazeera στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τελευταία. Έχει παίξει και σαν ποδοσφαιριστής στα ΧΑΦ. Ήταν και επίσης προπονητής και παίχτης στο αγωνιστικό τμήμα Σάλας, εκτός από το ποδόσφαιρο. Αλλά λέγεται ότι είναι ένας ικανότατος προπονητής, ο οποίος έχει την δυνατότητα να αναλάβει μια ομάδα κλπ. Έχει προταθεί στον ΠΑΟΚ ο συγκεκριμένος, αλλά εκτός του Πούσιτς, στον ΠΑΟΚ προτάθηκαν άλλοι καμιά δεκαριά προπονητές. Και επίσης, επειδή είναι γωνιακό μαγαζί ο ΠΑΟΚ και όλοι γνωρίζουν ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι η ομάδα η οποία, όποιος προπονητής και να πάει, είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι θα έχει και τη στήριξη κλπ. Εγώ περιμένω να μάθω και άλλα ονόματα μέχρι τώρα, όπως τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα, και θα δούμε στην πορεία τι ακριβώς θα γίνει. Αυτός πάντως, για τον οποίο γράψαμε κιόλας πρώτη κιόλας, ο Ολλανδοκροάτης, ο Μαρίνο Πούσιτς, είναι μία από τις επιλογές που έχει ξεχωρίσει ο ΠΑΟΚ, και φαίνεται ότι έχει έρθει και σε επικοινωνία. Είναι προπονητής νέος, δεν είναι μεγάλος σε ηλικία, είναι μέσα σε αυτούς που θέλει κάτι τέτοιο, δηλαδή που θέλει ο δικέφαλος του Βορρά να βρει ένα τέτοιο προπονητή. Τώρα από εκεί πέρα είναι 54 ετών, μιλάει με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Υπάρχει όμως και προπονητής, να πω βέβαια ποιες ομάδες έχει προπονήσει. Την Τβέντε είχε την περίοδο 18-19, είχε τη Σαχτάρ του Ντόνετς στην περίοδο 23-25 και την Al Jazeera στην περίοδο τώρα 25-26. Ήταν βοηθός προπονητής στην Αλκμαρ λίγο νωρίτερα, 19-21, και στη Φέγενορντ 21-23, βοηθός προπονητή. Μετά πήρε το 23-25, πήρε την Σαχτάρ και την Al Jazeera την περίοδο 25-26. Θεωρείται από τους προπονητές που, όπως δείχνουν τα πράγματα, μπορεί και να είναι μέσα στους 2-3 που βλέπει ο ΠΑΟΚ. Βλέπει όμως ο ΠΑΟΚ και προπονητή από την Ιβηρική Χερσόνησο και προπονητή από τη Βραζιλία. Βλέπει 3 προπονητές αυτή τη στιγμή. Ποιος θα είναι αυτός, και μιλάω γιατί πρότεινε έναν προπονητή ο Βιερίνια, εφόσον του ζητήθηκε, και πρότεινε ένα προπονητή και ο Μάτος, ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά την αγορά της Βραζιλίας. Λοιπόν, θα συνεχίσω μετά τα διαφημιστικά μηνύματα, γιατί πρέπει να διακόψω για διαφημίσεις. Θα συνεχίσω μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Έχω να πω και άλλα παρασκηνιακά για τον ΠΑΟΚ και μπασκετικά θα μιλήσω. Έχω να μιλήσω και για τον Άρη, και ποδόσφαιρο και μπάσκετ, γιατί με Σπανούλη και λοιπά γίνεται χαμός σήμερα. Και έχω να μιλήσω και για Ηρακλή. Όλα αυτά μετά τα διαφημιστικά μηνύματα, τα οποία θα ακούσουμε τώρα και επιστρέφουμε.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινγκ εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις

Λοιπόν, με αυτή την τραγουδάρα ξαναμπαίνουμε πραγματικά και να πούμε ότι όπως τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα μέσα στις επόμενες 2-3 μέρες, γιατί έχουμε και τις τελευταίες πληροφορίες, μέσα στις επόμενες 2-3 μέρες θα ανακοινωθεί ο καινούριος προπονητής της ομάδας του ΠΑΟΚ. Αφού πρώτα σήμερα το βράδυ, γιατί αυτή τη στιγμή γίνεται επεξεργασία των δελτίων τύπου που θα βγουν από πλευράς της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και του Ρασβάν Λουτσέσκου για το τι ακριβώς θα λένε σχετικά με την λύση της εργασίας τους. Βεβαίως εδώ πρέπει να υπάρξει ένας σεβασμός εκατέρωθεν, δηλαδή και ο Λουτσέσκου να σεβαστεί τον ΠΑΟΚ και τον Ιβάν Σαββίδη που τον στήριξε όλα αυτά τα χρόνια και αναλόγως να κάνει τη δήλωσή του, και ο ΠΑΟΚ να σεβαστεί τον Ρασβάν Λουτσέσκου για αυτή την προσφορά του, να φύγει σαν κύριος και να μην υπάρχουν αντιπαλότητες, εχθρότητες, τίποτα άλλο. Τέλειωσε ένας κύκλος, μάλλον έκλεισε ο δεύτερος κύκλος του Λουτσέσκου. Κανείς δεν αποκλείει ότι μπορεί να υπάρξει και τρίτος κύκλος. Στη ζωή ποτέ μιλές ποτέ. Ποτέ δεν πρόκειται κανένας να πει κάτι. Βεβαίως όλα κρίνονται εκ των αποτελεσμάτων. Είχε πει κάποια στιγμή ένας μεγάλος προπονητής, ξένος, ποιος είχε έρθει στην Ελλάδα, και βεβαίως εγώ δεν τον έζησα από πολύ κοντά, γιατί ήμουνα και πιτσιρικάς τότε, ο Γκιούλα Λόραντ που είχε έρθει στον ΠΑΟΚ και αυτό που το μετέφερε ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, ο οποίος έζησε μαζί του. Στη θεωρία που έκανε ο Λόραντ, μιλώντας με τους παίχτες τότε της μεγάλης ομάδας του ΠΑΟΚ, δεκαετία του 70, όταν ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα του 76, το πρώτο πρωτάθλημα, ενώ έπρεπε να πάρει 4 εκείνη την περίοδο, αλλά έτρωγε τις σφαγές του Μάμαλη σε όλη την Αθήνα και τον Πειραιά. Λοιπόν, τότε λοιπόν ο προπονητής αυτός που έφυγε από τη ζωή μέσα στο γήπεδο, μέσα στην Τούμπα, έλεγε, και μετά τον ξαναφώναξε, αν θυμάστε καλά, πήρε το πρωτάθλημα, τον έδιωξε ο Παντελάκης και μετά ο Παντελάκης βγήκε και είπε έκανα λάθος και το ξαναέφερε το 80, γιατί έκανε λάθος, λέει ο Παντελάκης, δεν έπρεπε να το διώξω. Το ξαναέφερε και πέθανε στον πάγκο στον αγώνα με τον Ολυμπιακό, με τον γκολ του Βασιλάκου το 1-0. Θα το θυμάστε βεβαίως οι παλαιότεροι παοξίδες. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος προπονητής, ο Γκιούλα Λόραντ, όταν μιλούσε με τους παίκτες του ΠΑΟΚ που ήταν ομαδάρα, προσέξτε με, Κούδα, Παρίδη, Ασλανίδη, Αποστολίδη, Σαράφη, εννοείται, όλους αυτούς τους μάγους που είχε ο

ΑΟΚ εκείνη την εποχή και πίσω Γούναρη, Ιωσιφίδη και να λέμε τις αλήθειες, αυτή ήταν η ομαδάρα. Αρίστο Φουντουκίδη, Πέλιο λίγο αργότερα ή Παπαδόπουλο Παύλο, Τερματάρα το Φορτούλα, το Φούρτουλα ή ξέρω εγώ το Στέφα, γιατί αυτά τα ζήσαμε, αλλά δεν ζήσαμε από κοντά τότε, γιατί δεν ήμασταν κοντά στην ομάδα δημοσιογραφικά. Κάποιοι που ήτανε τα επιβεβαιώνουν αυτά. Ο Λόραντ λοιπόν έλεγε, ρε εσείς, μπορεί να μην παίζετε μπάλα, λέει, αλλά πρέπει να κερδίζουμε, έτσι τους είχε πει. Αν η μπάλα πάει δοκάρι και μέσα, όλοι είναι ευτυχισμένοι. Αν πάει δοκάρι και out, όλοι τρώμε πινελίκι γιατί φταίμε. Έτσι είναι, λέει, το ποδόσφαιρο σε όλο τον κόσμο, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Και είχε δίκιο. Δοκάρι και μέσα είσαι Θεός, δοκάρι στο ίδιο σημείο και out, τρως τον πινελίκι του αιώνα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, ό,τι και να λέμε τώρα από ένα σημείο και μετά. Αν η μπάλα πάει στα δίχτυα, όλα θα είναι μια χαρά. Αν η μπάλα δεν πάει στα δίχτυα, θα υπάρξει πρόβλημα. Και επίσης θα υπάρξει πρόβλημα στον ΠΑΟΚ εάν πάρουν ένα προπονητή ο οποίος αποδειχθεί λιγότερος, πιο λίγος για την ακρίβεια, πιο λίγος από το όνομα του ΠΑΟΚ. Δηλαδή πρέπει να πάρεις εδώ ένα προπονητή ο οποίος ή θα είναι δουλευταράς, θα δουλέψει και θα φτιάξει όνομα στον ΠΑΟΚ τύπου Νίκολιτς της ΑΕΚ, ή θα πάρεις ένα προπονητή που είναι γνωστός σε όλη την Ευρώπη για να σε φτιάξει και να είναι μια ηγετική φυσιογνωμία και να έχει μαζί τους ανθρώπους για να δουλέψουν και να υπάρχει αυτός ο σεβασμός από την ομάδα, να χτίσει την καινούργια ομάδα κλπ. Ένα από τα δύο. Και στα δύο, πάντα ξέρουν και στον ΠΑΟΚ, όπου δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή ποιοι θα είναι αυτοί που θα αναλάβουν τα διοικητικά πόστα. Γνωρίζουμε μόνο ότι θα είναι ο κύριος του Μαζάτο σαν CEO, βασικός τέλεχος εννοείται αυτό. Γνωρίζουμε ότι θα παραμείνει σίγουρα ο άνθρωπος που είναι για το γήπεδο και φυσιολογικά εννοείται και ο πρόεδρος, ο κύριος Ιβάν Σαββίδης, μιλάω για τον Μάριο Τσάκα για το γήπεδο, έτσι. Ο κύριος Μάριο Τσάκας, ο κύριος Ιβάν Σαββίδης πρόεδρος, και από εκεί πέρα δεν ξέρουμε τους υπόλοιπους, θα τους μάθουμε. Αυτοί όλοι θα μπουν σε μια διαδικασία στο να κρίνονται. Και άμα γίνει καμιά σταντέρα, διώξατε τον Λουτσέσκου και φέρατε αυτόν και δεν πάει η ομάδα κλπ. Θα τα ακούσετε και αυτά αν δεν πάει καλά η ομάδα. Γι' αυτό λέω, δοκάρι και μέσα, ο Θεοί. Δοκάρι και out, πινελίκι. Στην Ελλάδα ισχύουν αυτά. Βγείτε και πείτε στον κόσμο, κύριε εσείς του ΠΑΟΚ, όποιοι και αν είστε ή όποιοι και αν θα μιλήσετε, ποιος θα είναι ο στόχος σας, η φιλοδοξία σας και η φιλοσοφία σας. Και βασικά ο πρώτος πρέπει να μιλήσει ο πρόεδρος, ο κύριος Σαββίδης, ο οποίος πρέπει να βγει να μιλήσει στον κόσμο του ΠΑΟΚ ή να κάνει μια δήλωση γραπτή ή οτιδήποτε άλλο, τι γίνεται από εδώ και πέρα. Γιατί η απόφαση απομάκρυση του Λουτσέσκου, που κατά πολλούς είναι σωστή, για κατά λίγους μπορεί να μην είναι σωστή, αλλά τέλος πάντων είναι μια απόφαση η οποία δεν υπάρχει περίπτωση να διχάσει τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Εννοείται αυτό, γιατί ο κόσμος είναι με τον ΠΑΟΚ. Όποια και αν είναι απόφαση, και αν δεν πάει καλά η διοίκηση, θα ξεφωνηθεί και η διοίκηση. Αυτό είναι de facto ότι έτσι πρέπει να γίνει. Αλλά ο Σαββίδης πάει να τα αλλάξει όλα. Πάει να τα αλλάξει όλα. Πάει να πει ότι τα άλλαξα όλα για να δω κάτι καινούριο να μου έρθει στην ομάδα. Αυτό θέλει να κάνει. Γι' αυτό τα έκανε όλα αυτά. Και διώχνει και τον προπονητή, τον πετυχημένο προπονητή, και διώχνει όλους αυτούς οι οποίοι ήταν γύρω από την ομάδα κλπ. Αυτή είναι η πραγματικότητα, παιδιά. Όποιος και να σας πει κάτι άλλο, είναι λάθος και δεν είναι και το σωστό. Άρα λοιπόν, να περιμένουμε το όνομα του προπονητή του καινούριου, τη φιλοσοφία του προπονητή του καινούριου. Εμένα δεν με, προσωπικά δημοσιογραφικά, δεν θα μου έκανε αίσθηση να ακούσω ότι ήρθε ο Μουρίνιο που δεν θα έρθει γιατί είναι στη Ρεάλ στον ΠΑΟΚ, ή ξέρω εγώ μια προπονητάρα ότι θα έρθει στον ΠΑΟΚ κλπ. Ας έρθει ένας προπονητής ο οποίος να είναι μικρότερης εμβέλειας σαν όνομα ευρωπαϊκό, αλλά να είναι δουλευταράς. Να μπει μέσα, να πάρει, να φτιάξει και παίκτες, να γουστάρει ο κόσμος την μπάλα που θα παίζει η ομάδα και να δει και πιτσιρικάδες, όπως είδε τον Κωνσταντέλια, τον Κουλιεράκη, όπως είδε αυτούς τους παίκτες και παίξανε στην πρώτη ομάδα και καταξιωθήκανε. Δίπλα στον Κωνσταντέλια να μπει άλλος ένας, άλλοι δύο, όπως είδε το Μύθου, όπως είδε το Χατσίδη. Γιατί να λέμε και κάποια πράγματα, το Χατσίδη και το Μύθου μπορεί να ήταν εξ ανάγκης ή εκ του κανονισμού, αλλά τους έβαλε ο Λουτσέσκου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άλλους δύο μπορούν να βγάλουν. Δηλαδή κάθε χρόνο να βγάζουν έναν με δύο πιτσιρικάδες από τη Β' ομάδα, από τον ΠΑΟΚ Β' ή από την ΚΑΠΑ 19 του ΠΑΟΚ, και να δούμε τι θα γίνει στην πορεία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το σωστό για μια ομάδα. Και το υγιές. Έχεις μια ακαδημία που την πληρώνεις 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, πρέπει να βγάζεις ένα παίκτη το χρόνο.
και να λέω να λες στον προπονητή, κοίτα να δεις, δες τον, ποιος παίκτης από τους 22 που έχω στον ΠΑΟΚ Β και τους 22 που έχω στην ΚΑΠΑ 19 σου κάνει. Ένας ή δύο παίκτες. Πάρ' τους, αν σου κάνουν αυτοί, και βάλ' τους, δώσ' τους ευκαιρίες για να βγούνε, αν σου κάνουνε. Δεν μπορεί να έχετε 20-40 παίκτες στον ΠΑΟΚ Β και στην ΚΑΠΑ 19 και να μην κάνει ένας για την πρώτη ομάδα. Δεν γίνεται. Όχι να μπει απευθείας, να τον πάρεις σιγά σιγά, να τον βάλεις 20 λεπτά, 10 λεπτά, 15 λεπτά, να πάρει το παιδί πάνω του και την επόμενη χρονιά να, τα 15 λεπτά να γίνουν 30 λεπτά και 40 λεπτά. Έτσι ένας παίκτης παίρνει επάνω του και ψυχολογία και τα πάντα. Αποκτά εμπειρίες, προπονείται με την πρώτη ομάδα κλπ. Δεν γινόταν αυτό μέχρι τώρα στον ΠΑΟΚ. Δεν γινόταν μέχρι τώρα. Παίζαν οι ίδιοι και οι ίδιοι. Ήταν άλλη η φιλοσοφία του προπονητή του προηγούμενου που λέγεται Ρασβάν Λουτσέσκου. Επομένως πάνε να αλλάξουν και τη φιλοσοφία. Αυτά να λάβετε στο μυαλό, να έχετε στο μυαλό σας. Εγώ είμαι ο μοναδικός που έχω παίξει μπάλα από αυτούς που κάνουν εκπομπές στα ραδιόφωνα και το φωνάζω αυτό. Είναι άσχετοι οι πιο πολλοί. Το 90% άμα τους δώσει μια μπάλα την πάνε στο αστυνομικό τμήμα. Νομίζουν ότι είναι βόμβα. Εγώ λοιπόν που έπαιξα 14 χρόνια μπάλα σας λέω ότι έτσι γίνεται μια ομάδα. Έτσι φτιάχνεται μια ομάδα. Έτσι ξεκινάς μια ομάδα. Και όταν έχεις και από πίσω την ακαδημία, παίρνεις παίκτη οπωσδήποτε. Πονάει η ψυχή κάποιου που είναι ποδοσφαιράνθρωπος, που βλέπει ότι έχει την καλύτερη ακαδημία στην Ελλάδα και δεν περνάει ένας παίκτης. Ένας παίκτης το χρόνο. Και να πάρεις και τέσσερις παιχταράδες, εννοείται. Θα σου κάνουν τη διαφορά. Και αν είναι ένας Τάισον 32 χρονών, θα βοηθήσει πάρα πολύ ένα Χατσίδι 18 χρονών. Πάρα πολύ θα το βοηθήσει. Εννοείται αυτό. Αυτό θες να κάνεις. Ή ας πούμε να πάρεις μια σεντρεφοράρα, θα βοηθήσει πάρα πολύ ένα Μύθου, ο οποίος είναι 18-19 χρόνων, 20 θα είναι. Ή ο Ντέλιας, ή ο Κωνσταντέλιας, πώς έγινε, δίπλα στον Τάισον, ο οποίος, ο Κωνσταντέλιας επειδή είναι και πανέξυπνος στο μυαλό, πήρε πάρα πολλά στοιχεία και από τον Τάισον, ειδικά με την μπάλα στα πόδια. Αν θα δείτε δηλαδή, ο Κωνσταντέλιας πριν από 2 χρόνια δεν ήταν όπως ο Κωνσταντέλιας των τελευταίων 2 ετών. Πήρε από τον Τάισον. Πήρε πολύ πράγμα. Γι' αυτό σας λέω ότι κάποια θεματάκια νομίζω ότι τα βλέπω πολύ διαφορετικά. Άποψή μου είναι αυτή. Τα βλέπω πολύ διαφορετικά και επειδή υπάρχει τέλος εποχής για τον ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, από εδώ και πέρα πρέπει να δούμε τι ακριβώς θα γίνει στην επόμενη ημέρα για τον δικέφαλο του Βορρά. Και ο Μαρίνο Πούσιτς, όπου σας ανέφερα, είναι μέσα στη λίστα των ανθρώπων, των προπονητών που είναι υποψήφιοι για τον ΠΑΟΚ. Δεν έχει κλείσει όμως ο Πούσιτς ο ΠΑΟΚ. Κάποιος έχει κλείσει. Αν είναι ο Πούσιτς, αν είναι κάποιος άλλος κλπ. Να σου πω την αλήθεια, δεν το γνωρίζουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάποια στιγμή, αν βεβαίως μάθουμε κάτι και από την εκπομπή, να είστε βέβαιοι ότι θα το πούμε από αυτήν την εκπομπή, ότι είναι ο τάδε προπονητής και θα το αναλύσουμε κανονικότατα. Το τι ακριβώς θα γίνει. Τώρα, ήθελα να πω και κάτι για τον ΠΑΟΚ Β. Επειδή μίλησα για τον ΠΑΟΚ Β προηγουμένως, υπάρχει μια περίπτωση να μην έχει το γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς την επόμενη χρονιά. Από ό,τι μαθαίνω, ο Απόλλων Καλαμαριάς δεν θα το δώσει το γήπεδο. Έτσι μαθαίνω. Δεν είμαι βέβαιος 1000% σήμερα που μιλάμε, αλλά ο ΠΑΟΚ Β, από ό,τι μαθαίνω, μάλλον θα χρησιμοποιήσει το γήπεδο της Χαλάστρας, το οποίο είχε ο Καμπανιακός, ο οποίος υποβιβάστηκε στη ΓΑΜΑ Εθνική και είναι πάρα πολύ ωραίο γήπεδο και χορτοτάπητας και μέσα οι αίθουσες και ο κόσμος και παίρνει περίπου 2.500 κάπου εκεί φιλάθλους. Το έχουν φτιάξει οι Χαλαστριανοί, πολύ ωραίο το γήπεδο και πιθανότατα ο ΠΑΟΚ Β θα μετακομίσει εκεί, θα παίζει τα παιχνίδια του στη Χαλάστρα. Έτσι λένε οι τελευταίες πληροφορίες τις οποίες έχω. Δεν είναι βέβαιο 1000%, αλλά έχει πάρα πολλές πιθανότητες να γίνει αυτό που σας λέω. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ να παίξει στην Χαλάστρα την επόμενη αγωνιστική περίοδο σαν έδρα. Το κλείνω εδώ. Θα επανέλθω στο θέμα, να το ψάξω και θα επανέλθω στο θέμα πολύ σύντομα. Πάμε μπασκετάρι. Αν και εσείς θα έχετε δυνατότητα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής να ακούσετε το Βασίλη Σπανούλη, το τι ακριβώς είπε. Έχουμε, γιατί είπε πολύ ωραία πράγματα ο Σπανούλης. Αυτό που θέλω να επισημάνω, τα κυριότερα σημεία της όλης αυτής της ιστορίας από τη σημερινή παρουσία είναι ότι βλέπω μια σοβαρότητα στους δύο κυρίους, στον Διακογιάννη και στον Αντωνιάδη, που είναι νέα παιδιά,
πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα, τα θέματα τα ξέρουν, τα αντιμετωπίζουν σωστά, μίλησαν για επέκταση της χωρητικότητας του Αλεξανδρίου Μελάθρου εφόσον τα βρούνε με την πολιτεία, αλλά άφησαν και ανοιχτό το ενδεχόμενο να χτιστεί και καινούριο γήπεδο για τον μπάσκετ του Άρη. Αυτό είναι κάτι το οποίο για πρώτη φορά ακούγεται, εγώ προσωπικά τα ακούω για πρώτη φορά, με τον Σιάο εκεί, και επίσης είπαν και κάποια πράγματα ότι περιμένουν να τελειώσουν κάποιες διαδικασίες για να ξεκινήσουν και για χορηγίες και για τα πάντα, ακόμη και για το γήπεδο, να πάρουν την άδεια, μπορεί να έχουν τη δυνατότητα να βάλουν και χορηγούς μέσα και όλα τα σχετικά. Θα σας πω και κάτι που μου είπε κάποιος που δεν ξέρω αν ισχύει τώρα, σήμερα που μιλάμε, ότι στο Palette Sport δεν μπορεί να κρεμαστεί cube, κύβος. Γιατί ρε παιδιά δεν μπορεί να... Γιατί λέει ότι είναι παλιό το επάνω, βέβαια, έχει στατικές μελέτες, τα πάντα όλα, και δεν μπορούν να κρεμάσουν μεγάλο τεράστιο βάρος από εκεί, δεν μπορούν να κρεμάσουν τεράστιο βάρος από εκεί για λόγους ασφαλείας. Όχι ότι θα πέσει από πάνω ο Τρούλος που είναι στο Palette Sport, αλλά δεν μπορούν να δώσουν βάρος, περισσότερο βάρος στην οροφή. Δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται. Επομένως, αυτό που θα κάνουν θα είναι και μια επιπλέον στατική μελέτη για το Palette Sport, για την αύξηση της χωρητικότητας κατά 1.300 θέσεις, λένε οι πληροφορίες, δηλαδή θα πάει περίπου 6.500 το Palette Sport αυτή τη στιγμή. Πάλι είναι μικρό για τον Άρη, με δεδομένο ότι ο Άρης θα βγάλει 4.000 διαρκείας φυσιολογικά για να πουλήσει, θα του μένουν 2.000, μπορεί να πουλήσει και 4.500 διαρκείας, θα του μείνουν δηλαδή περίπου 1.800 εισιτήρια για να δίνει σε κάθε παιχνίδι. Από εκεί πέρα όμως είπαν οι άνθρωποι του Άρη και κυρίως ο Ρίτσαρντ Σιάο ότι ο στόχος, ο οποίος ήταν παρόν, ότι ο στόχος είναι ο Άρης να παίξει κάποια στιγμή στην Ευρωλίγκα, και ότι με τις μεταγραφές που θα γίνουν, και αναμένεται αυτές οι μεταγραφές να ανακοινωθούν λίγα συντόμως από πλευράς του Άρη, θεωρώ ότι θα παρουσιαστεί μια ομάδα πάρα πολύ δυνατή. Δεν θα τις βγάλουν σήμερα τις μεταγραφές, γιατί σήμερα δεν μπορούν να υποσκελίσουν αυτό που γίνεται με το Σπανούλη, ο οποίος παίζει σε όλα τα μέσα ενημέρωσης της Ελλάδος, και όπως καταλαβαίνετε ο Σπανούλης είναι ένα τεράστιο όνομα και είναι απολύτως φυσιολογικό να είναι και το πρώτο θέμα συζήτησης στην οικογένεια του Άρη, που βλέπει ότι με το Σπανούλη το μπάσκετ μπορεί να είναι διαφορετικά. Άλλωστε δεν ξέρω πόσοι παρακολουθήσατε χτες αυτό το οποίο συνέβη στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, όπου είχαν χιλιάδες φιλάθλοι οι οποίοι υποδέχτηκαν τον Βασίλη Σπανούλη, και έπαθε την πλάκα του Σπανούλης, γιατί λέει δεν περίμενα τόσο κόσμο να δω και όλα τα σχετικά. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα ποιους παίκτες θέλει ο Άρης στην περίοδο του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος έχει πρώτο στόχο να χτίσει ελληνικό κορμό. Είπε: δεν έχω άγχος, δεν έχω πίεση, ήρθα να δουλέψω, και η απόφαση που πήρα ήταν απόφαση ενσυνείδητη, τη σκέφτηκα πάρα πολύ και ήρθα για να δουλέψω, είπε χαρακτηριστικά ο Σπανούλης. Ακούστε τώρα ποιους παίκτες θέλει να φέρει στον Παπάμα από τους Έλληνες πρώτα. Από τους Έλληνες είναι ο Χαραλαμπόπουλος, ο διεθνής small forward της ΑΕΚ, ένας από τους δύο Έλληνες που είναι ψηλά στη λίστα Σπανούλη. Ο άλλος είναι ο Τολιόπουλος, ο οποίος δεν χρησιμοποιείται στον Παναθηναϊκό πάρα πολύ από τον Αταμάν. Βεβαίως στον τελικό που έπαιξε με τον Ολυμπιακό τον εξέθεσε άλλη μια φορά τον Αταμάν, γιατί ο Τολιόπουλος είναι παιχταράς, όπως τον εξέθεσε και ο Μίτογλου. Ο Αταμάν έπρεπε να είχε φύγει από τον Παναθηναϊκό εδώ καιρό, αλλά αυτό είναι θέμα Γιαννακόπουλου, δεν είναι δικό μας. Άρα λοιπόν και ο Τολιόπουλος είναι μεταξύ αυτών που θέλει ο Σπανούλης στην ομάδα του Άρη. Από εκεί πέρα, ο Άρης, για να μην πω ότι τους έκλεισε, να πω το τυπικό, ότι βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία με δύο παίκτες, τον Δημητρίεβιτς, τον έναν Δημητρίεβιτς από την Μπάγερ Μονάχου, και τον γνώριμο στα μέρη μας εδώ, τον Κέμ Μπίρτς από τη Φενέρμπαχτσέ. Ο Μπίρτς λοιπόν και ο Δημητρίεβιτς. Βεβαίως είναι γνωστό ότι έχει κλείσει τον Έρικ Τζέι Λιντέλ, 26 ετών, 1,98, για τα επόμενα δύο χρόνια. Είναι Αμερικανός NBA'er. Και έρχεται για τον Άρη ο Λιντέλ, αυτή είναι πολύ καλή μεταγραφή. Και επίσης ο Άνταμ Μοκόκα, ο οποίος τελείωσε με την Μπουργ, ήταν MVP του EuroCup, έπαιξε 54 παιχνίδια στο πρωτάθλημα και το EuroCup, 12,1 πόντους μέσο όρο, 4,6 rebound, 2,3 assist, ένα κλέψιμο, 25 λεπτά συμμετοχής μέσο όρο, επίσης και αυτός αναμένεται να φορέσει τα κιτρινόμαυρα. Αυτοί οι πέντε παίκτες λοιπόν είναι πρώτη στο στόχαστρο. Προσωπικά πιστεύω θα ανακοινωθεί πρώτος ο Λιντέλ φυσιολογικά, από εκεί πέρα ο Δημητρίεβιτς και ο Μπίρτς, αλλά και ο Μοκόκα. Αυτοί οι τέσσερις
με πέμπτο τον Χαραλαμπόπουλο και έκτο τον Τολιόπουλο. Είναι οι επιλογές. Βεβαίως υπάρχουν και άλλοι, του Βασίλη Σπανούλη, που αναμένεται να τους δούμε άμεσα στην ομάδα του μπασκετικού Άρη. Στο ποδόσφαιρο του Άρη δεν κουνιέται φύλλο, δεν υπάρχει ψηλή. Περιμένουν τα λεφτά από τον D&D να πάρουν τα 4 εκατομμύρια για να κάνει μεταγραφές ο Καρυπίδης, λένε οι τελευταίες πληροφορίες τις οποίες έχουμε, και νομίζω ότι δεν θα διαψευστούμε περιμένοντας τις εξελίξεις στο ποδόσφαιρο του Άρη. Τώρα, υπάρχει βεβαίως και αυτή την εβδομάδα υπάρχουν και οι ανακοινώσεις τις οποίες περιμένουμε από τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής, ο οποίος πήρε την άδεια μετά από 16 ολόκληρα χρόνια, 16 ολόκληρα χρόνια πήρε την άδεια, και οι πληροφορίες τώρα λένε ότι έρχεται ο Ματσάρης στη Θεσσαλονίκη. Με το που έρχεται ο Ματσάρης στην Θεσσαλονίκη θα μπουν και σε μια σειρά όλες οι συζητήσεις για την ομάδα του Ηρακλή, με πρώτο τον Λορέντσο Ινσίνιε, ο οποίος παραμένει ελεύθερος από την Πεσκάρα. Επίσης ο Αλέσιο Τσέρμπιν, που δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Νάπολη, η περίπτωση του είναι πιο σύνθετη, αλλά μπορεί να τον πάρει δανεικό για ένα χρόνο ο προπονητής του Ηρακλή. Και επίσης πληροφορίες αναφέρουν ότι με την άφιξη του Ματσάρη στην Θεσσαλονίκη θα αλλάξουν και όλα τα δεδομένα και θα αρχίσει πλέον η ομάδα με τον Άγγελο Μπασινά και τον Γιάννη Αμανατίδη να παίρνει τις αποφάσεις για να προχωρήσουν κανονικά στις μεταγραφές. Αυτά είναι και τα τελευταία νέα από τον Ηρακλή, ο οποίος Ηρακλής, όπως και να το κάνουμε, επανεμφανίζεται στην Super League 1 με στόχους και φιλοδοξίες να κάνει μια καλή πορεία. Άλλωστε τα έχει πει αυτά ο κύριος Μονεβασιώτης, ποιος ήταν ο στόχος. Βεβαίως, κρατώντας μικρό καλάθι, είπε στην αρχή ότι ο στόχος μας, λέει, θα είναι να παραμείνουμε στην κατηγορία αφού ανεβαίνουμε τώρα, αλλά στη συνέχεια θα δούμε. Αλλά νομίζω ότι με το Ματσάρη προπονητή να πας να παραμείνεις στην κατηγορία, μάλλον άλλωστε είναι ο στόχος, ο οποίος θα φανεί λίαν συντόμως. Έτσι θα φανεί λίαν συντόμως. Νομίζω ότι όλα θα τα δούμε μέσα σε αυτή την εβδομάδα, όπου αναμενώνται και επίσημα πλέον οι ανακοινώσεις από πλευράς του Ηρακλή για το ποιοι παίχτες ήρθαν κλπ. Ή ποιοι παίχτες θα έρθουν. Υπάρχουν πολλά ονόματα που ακούγονται από την ελληνική αγορά. Υπάρχει το Αθανασιάδη και του Μπίτογλου, δύο παίχτες οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί ό,τι πρέπει για τον Ηρακλή, αλλά επαναλαμβάνω, θα περιμένουμε τις ανακοινώσεις λίαν συντόμως. Λοιπόν, κάπου εδώ θα κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής, η οποία τελειώνει εδώ. Έχουμε σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη και επιστρέφουμε αμέσως μετά δεύτερη ώρα εκπομπής. Σε λίγο πάλι μαζί.

ψυχή μου πως λείπεις, τα πόλα διάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρεις.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ζυγή μου πως λείπεις, τα πόλα διάσει, να έχεις χώρο να μείνεις και